Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Βασιλάρα, σε ευχαριστώ. Πασάμω, αγορίνα μου.
3: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
2: Βασίλη, με δυνάτησες. Πετάγεται η Ειρήνη. Δεν πρόλαβε να απαντήσω. Εγώ πήγα να πω ναι, λίγο. Μπα, όχι, τα ρούχα που φέρνει.
3: Και κάτι άλλο πάλι τέτοιο.
2: Μόνο πήγα να πω ένα ναι.
4: Τα ρούχα είναι που το κάνω.
2: Τα ρούχα πάντα φοράει. Και πολύ του είναι. Χοντρό είναι. Καλημέρα. Πολύ
4: σκύπτα ήταν αυτή.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: δεκαετίες στη σειρά. Δέκα στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Ο εγκέφαλος του παιδιού αναγνωρίζει ως ασφαλή βάση τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί επιτέλους να απελευθερωθεί.
2: Εγώ
1: να
2: είμαι φλόρος, παιδί μου. Είμαι φλόρος σε όλα αυτά. Να το ξέρεις. Δεν μπορώ να
1: αντέξω. Δεν σε ξέρω. Είμαστε εκεί στο πάρκο και κάνει ο Αντώνης στην από κάτω τη διαδρομή και του λέει η Ειρήνη, να κάνουμε τώρα και την από πάνω. Και λέει Βασίλης, δεν χρειάζεται.
2: Η από πάνω διαδρομή ήταν 2 μέτρα. Πες στο παιδί κάτω να τρέχουμε.
1: Αφού ήταν δεμένο.
2: Φύγει από εκεί, ακριβώς το παιδί μου 2 μέτρα πάνω από τη γη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
1: Αυτή την εβδομάδα, Σακίρα, Μπέρνα Μπόι.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Βασιλάρα, σε ευχαριστώ. Πασάμω, αγορίνα μου.
2: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
1: Βασίλη, με δυνάτησες. Πετάγεται η ειρήνη. Δεν πρόλαβε να απαντήσω. Εγώ πήγα να πω ναι, λίγο. Μπα, όχι, τα ρούχα που φέρνετε.
2: Και κάτι άλλο πάλι τέτοιο.
1: Μόνο πήγα να πω ένα ναι.
3: Τα ρούχα είναι που το κάνω.
1: Τα ρούχα πάντα φοράει. Και πολύ του είναι. Χοντρός είναι. Καλημέρα.
3: Ο Ερίσκης ήταν αυτή.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θυμάσαι μήπως αγκαλιά με το μαξιλάρι σου?
3: Όχι, ούτε καν.
2: Εσύ?
4: Με τρία κιόλας.
2: Ορίστε, νάτος. Βρήκα τον άνθρωπό μου.
3: Το αγκαλιάζεις την ώρα που κοιμάσαι εσύ το μαξιλάρι με τίποτα?
2: Έχω ένα έξτρα μαξιλάρι που το βάζω ανάμεσα στα πόδια αυτό.
3: Όπω πήρε φωτιά η καλαμαριά. Τώρα αυτό το μαξιλάρι τι μυρωδικά θα έχει κάτω εκεί. Άχνη και κανέλα.
2: Yeah.
3: Έλα!
4: Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Ο εγκέφαλος του παιδιού αναγνωρίζει ως ασφαλή βάση τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί επιτέλους να απελευθερωθεί.
2: Εγώ
1: να κάνει
2: είμαι φλόρος,
1: αυτό που
2: παιδί
1: θέλει.
2: Μου. Είμαι φλόρος σε όλα αυτά, να το ξέρεις. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να
1: δεν σε ξέρω. Πες κάτι. Είμαστε εκεί στο πάρκο και κάνει ο Αντώνης την από κάτω τη διαδρομή και του λέει η Ειρήνη, να κάνουμε τώρα και την από πάνω. Και λέει Βασίλη, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
2: Η από πάνω διαδρομή ήταν 2 μέτρα. Πες το παιδί κάτω να τρέφουμε.
1: Αφού ήταν δεμένο, δεμένο.
2: Κρεμιέται το παιδί μου 2 μέτρα πάνω από τη γη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Βασιλάρα, σε ευχαριστώ. Πασάμω, αγορίνα μου.
2: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
1: Βασίλη, αδυνάτησε. Πετάγεται η ειρήνη. Δεν πρόλαβε να απαντήσω. Εγώ πήγα να πω ναι, λίγο. Μπα, όχι, τα ρούχα που φέρνετε.
2: Και κάτι άλλο πάλι τέτοιο.
1: Μόνο πήγα να πω ένα ναι.
3: Τα ρούχα είναι που το κάνω.
1: Τα ρούχα πάντα φοράει. Και πολύ του είναι. Χοντρό είναι. Καλημέρα. Ο
3: ήταν αυτή.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Σταφορόλ.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια πρωινά, δηλαδή και σεξι θα έλεγα και μερακλιάρικα σήμερα Τρίτη, αφού η δυσκολία που είχαμε χθες σήμερα έγινε σχετική ευκολία.
2: Έτσι, είναι, εντάξει, σήμερα ήρθαμε κανονικά στο ωράριό μας, Τρίτη, δεν μας πειράζει τίποτα.
1: Ο καιρός είναι απλά λίγο τρελούλης, δεν πειράζει και αυτό, όμως εδώ έχουμε καταιγίδες με χρήματα σήμερα, ελπίζουμε τα μετρητά να δοθούν, φίλες Κατσόκυρε, χθες τίποτα.
3: Χθες δυστυχώς σκάσαν οι βόμβες.
1: Ναι, και σήμερα λοιπόν πείτε bomb διπλό. Στις 8 και 20 και στις 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά τη φορά από την εταιρεία Δημάκης. Παίζουμε και τα σύνδετα για να γράψετε μια ιστορία στον εγκέφαλό σας και να μας την πείτε μέσα σε 20 δευτερόλεπτα στον αέρα του Ζου και να κερδίσετε TGI Fridays, αλλά και η σπιτόγατη. Γιατί άλλο, για κόσμημα λαβή. Όλα αυτά τα ωραία και τα όμορφα και σήμερα επιτυχίες μόνο, έρευνες, διάθεση, τρέλα και όλα όσα συνηθίζετε καθημερινά να απολαμβάνετε στο πρωινό σοου του Ζου Radio. Εχθές.
2: Κοκτέιλάκια χθες εγώ με
1: έμαθα
2: τα
1: εγώ.
2: Κορίτσια. Ναι, ναι, ναι, πήγαμε εκεί πέρα σε ένα ωραίο μαγαζί.
1: Τίποτε καλό έπαιξε.
2: Τι εννοείς.
1: Κοκτέιλ. Κοκτέιλ, βρε. Κοκτέιλ.
2: Εγώ είμαι κλασική. Πήρα αυτή τη φορά παλώμα.
1: Παλώμα.
2: Ναι, ναι, μου αρέσει το καλοκαίρι.
1: Όλο παλώμα παίρνει. Ξέρει όμω οι παλώμε.
2: Παίρνω και τα κύλα.
1: Μεθάνει.
2: Παίρνω και τα κύλα, λέω. Παίρνω και μαργαρίτα. Ορίστε, είδε μου έχει μείνει τα κύλα.
1: Μεθάνε, μεθάνε. Εσύ τι έκανε, ρε.
3: Εγώ δεν πια ούτε τεκίλε ούτε μαργαρίτε. Κρατήθηκα. Έκανα μόνο.
1: Να σου πω ότι χυμό βύσινο, αυτό που τον αραιώνει από τα 80.
3: Πολύ ωραίο ο χυμό βύσινο.
1: Είμαι αβέβαιο.
2: Με γρεναδίνη.
3: Με πάγο.
1: Με πάγο. Πλάκα, πλάκα. Το είδα προχθέ στο μάρκετ και το θυμήθηκα, ρε φίλε, που ήταν ένα ποτό του καλοκαιριού που πήρανε στα σπίτια και το κερνούσαν κιόλα. Βάζανε μέσα, το αραιώνανε με νερό και βάζανε και πολύ πάγο.
3: Βυσινάδα,
1: αλλά όχι γρανίτα, ρε φίλε.
3: Όχι γρανίτα.
1: Ήταν η βυσινάδα αυτή η κλασική που την αραίωνε. Πώ να σου το πω. Αλλά πολύ ζάχαρη. Ναι. Πάπα,

0: Έλα, αν δεν σας ξυπνήσαμε με αυτές τις τρεις τραγουδάρες, τι άλλο θα θέλατε? Edge of Desire, As It Was, Upside Down. Εδώ είναι το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης για να σου είναι καφέ το ίδιο. Δηλαδή καφές, όχι καφέ. Καφές το ίδιο για να σε ξυπνήσει. Και για σένα τώρα που έχεις προβλήματα και χαλάει το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε μια λύση τέλεια, υπέροχη, σούπερ. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service ή η επισκευή της συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Γιατί οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και να σου το πω ότι υπάρχει 12μηνη εγγύηση και μια ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
1: Και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο Vodafone.gr και στα καταστήματα Vodafone φυσικά.
0: Για να το δω, 9 έκτου Φιλινάδα, ημέρα Τρίτη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, γνωρίζετε ενστικτοδός πως οι αλλαγές είναι απαραίτητες, ναι, για την ανάπτυξη και περνάτε από πολλούς μετασχηματισμούς κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Δουλεύετε σκληρά και σας αρέσει να εργάζεστε και να νιώθετε υπεύθυνοι.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9. Μέσω site www.zooradio.gr, Spotify, θα βρείτε τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android, για τα κινητά σας και Radio Player.
0: Για τον καιρό σας το είπα και πριν, παράξενος ο καιρούλης μας, με τις συννεφιές του, με τις καταιγίδες του και τις μπόρες του, πρόβλεψη για τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, και βεβαίως κάτσε να τρέξω στο Σαββατοκύριακο, εκεί τα πράγματα θα είναι καλά και πάλι. Νάνση μου, καλό αυτό που μας μπερδεύει Τρίτη, Δευτέρα, Τετάρτη κτλ.
1: Έτσι, ναι, λίγο να δροσιζόμαστε.
0: Και το Σαββατοκύριακο στις θάλασσες και στις παραλίες της Ελλάδος. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για μια καλή μέρα, για οτιδήποτε θέλετε εσείς. Γιατί τη θερμοκρασία δεν σας είπα ότι θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Εγώ να σας πω ότι χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στη Ροδάνθη και στη Ροζάνθη. Πολύ ωραία ιδέα. Από
0: τώρα τι γίνεται, ναι.
1: Και σαν σήμερα το 1972, ο άγνωστος τότε Bruce Springsteen υπογράφει το πρώτο του μεγάλο συμβόλαιο με την Κολούμπια, ξεκινώντας τη μυθική πορεία του στη δισκογραφία.
0: Υπέροχα. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Έλενα, σε όλα τα φιλαράκια μας που έχουν στείλει τα πρώτα τους μηνύματα. Να πούμε βεβαίως ότι σε λίγο επιστρέφουμε με την επικαιρότητα. Σχολιασμός, τι γίνεται πάλι, θα τα μάθουμε όλα ένα προς ένα. Και καλή επιτυχία.

0: Ναι, ρε παιδιά, εδώ είναι το Zoo Radio, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα, Ιορδάνη, Χριστόφορη, καλημέρα, Μιχαέλα μας και Κωνσταντίνα. Είμαστε εδώ, σας είπαμε ότι έχουμε επικαιρότητα αμέσως τώρα και βεβαίως να δούμε τι έχει φέρει εδώ.
1: Κοίταξε, επειδή χθες μου την είπες,
0: τι σου είπαμε, τι σου
1: ξεκινάω
0: είπα.
1: Με τις πανελλαδικές αυτές που σε ενδιαφέρουν.
0: Φιλενάδα.
1: Πάλι σήμερα, συγκεκριμένα έχουμε αρχές οργάνωσης και διοίκησης, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές υγιεινή και στοιχεία μηχανών.
0: Ναι.
1: Αυτά και η επόμενη εξεταστική για τα ΕΠΑΛ είναι στις 11 Ιουνίου, την Πέμπτη δηλαδή, θα ολοκληρωθούν 15 Ιουνίου. Mm-hmm. Τώρα σας πάω στον αγαπημένο δήμαρχο του ΣΚΑΣ, εδώ τον Αγγελούδη, το δικό μας δήμαρχο.
0: Πρωτιά πήρε, πρωτιά.
1: Και εκτός από την πρωτιά που πήρε από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος απίφθινε σαφές μηνύματα προς τις εταιρείες κοινής ωφέλειας σχετικά με τους καινούργιους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για διάστημα 5 ετών. Δηλαδή αυτό που βλέπαμε, φτιάχναν ένα δρόμο και μετά από 6 μήνες κάτι κάναν, κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Για διάστημα 5 ετών δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις.
0: Σαφή μήνυματα από τον δήμαρχό μας. Μπράβο, τώρα βέβαια αν γίνονται αυτά τα πράγματα δεν ξέρω κι
1: αυτό
0: εγώ.
1: Αυτό θα έλεγα, δεν ξέρω πόσο λειτουργικό μπορεί να είναι αυτό για την πόλη μας.
0: Σου λέει εδώ θα σκάψουμε, θέλετε να έρθετε, να βάλετε
2: ελάτε
0: κάτι,
2: πριν. Ελάτε.
0: Τώρα μετά από ξανά 5 χρόνια. Ναι. Δύσκολο το βλέπω, αλλά εντάξει.
1: Και εγώ δύσκολο το βλέπω.
0: Είπε και ο Αγγελούδης κάτι, θα του το δώσουμε.
1: Πάμε παρακάτω, πάλι σε Θεσσαλονίκη θα μείνουμε, ναι. Γιατί από αύριο, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 της επόμενης θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό.
0: Ναι, γιατί τι έγινε πάλι.
1: Τίποτα. Έργα.
0: Τι έργα.
1: Έργα, ρε Βασίλη, έργα. Τα οχήματα που κινούνται έτσι δεν θα μπορέσουν να έχουν.
0: Δεν θα κινούνται. Δεν θα κινούνται. Πώς θα που κινούνται. Δεν θα κινούνται τίποτα. Δεν θα κινούνται.
1: Που κινούνται από εκεί δεν θα μπορέσουν να πηγαίνουν από το περιφερειακό. Είναι 5 ωρίτσες, είναι 11 με 5, είναι ώρες.
0: Κίνηση ησυχία. Δεν δουλεύει, δεν σε έκανε 5. Κάτω απόγευμα. Δεν νυχτώνει και νωρίς. Τι θα γίνει τώρα, 11 με 5 είναι εκεί που κινείται ο κόσμος. Γυρίζει από τις δουλειές του, από τη βιομηχανική περιοχή.
1: 11 το βράδυ με 5 το πρωί.
0: Α, το βράδυ, πες ρε κορίτσι μου έτσι. Πες, δεν μας εξηγείς.
2: Και εγώ νομίζω 11 το πρωί είναι 5 το απόγευμα.
0: Κορίτσι μου, εντάξει, τσάμπο τους κατηγορήσουμε τους ανθρώπους.
1: Συγγνώμη, παιδιά, το παίρνουμε πίσω, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Ρεκόρ κατάσχεσης με πάνω από 100 τόνους ναρκωτικών είχαμε σε φορτία ξυλία στην Χιλή.
0: Ναι.
1: Σταμάτησαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Να το πούμε και αυτό. Τουλάχιστον 14 νεκρούς είχαμε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Ο Τραμπ χάρηκε που σταματήσανε. Ήταν και δικιά του παρέμβαση.
0: Του ρίξανε και ένα ρε μέσα στο Madison Square Garden στον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA. Αποδοκιμασίες πάρα πολλές για τον Τραμπ, που σημαίνει ότι ο κόσμος κάπου κουράστηκε. Τραμπούλη μου, φτάνει τόσο.
1: Κουράστηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά, δεν σας έχω κάτι άλλο. Πήγαμε και από εδώ, πήγαμε και από εκεί. Τι άλλο,
0: τι άλλο να θέλουμε, να και στους δικούς μας τελικούς χαλαρά το πήρε ο Ολυμπιακός, πιστεύω, φίλε. Κάσαν, το είδες,
2: ναι,
0: το είδες καθόλου.
2: Το είδα, το παρακολουθούσα. Οπότε είμαστε 2-1 και εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Και μια που ανέφερες και πριν και NBA, 2-1 έγινε και εκεί.
0: 2-1 έγινε και εκεί.
2: Και εκεί 2-1.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη μας, γλυκιά. Θέλουμε μηνυματάκια. Καλημέρα, πώς είστε, πού πάτε, πώς θα περνάτε. Κάτι ωραίο, κάτι όμορφο που έχετε να μας πείτε πουρνό στο 69-31-908-908, που είναι το Viber του ραδιοφώνου. Να, εδώ είναι η Βίκη και η Μαρίνα. Καλημέρα, κοκλά.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Hey! We play the hits.
13: Zoo Radio. Good morning, everybody.
14: What a beautiful morning it is.
15: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
16: Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.
17: Έλα παιδιά, επιστρέψαμε. Έχουμε εδώ μπροστά μας μια εκπομπάρα. Να τη ωραία, όμορφη. Να και ο Αλέξανδρος, να και ο Σαράντης. Αγόρια και κορίτσια, εδώ είμαστε. Έχεις μεγάλο μήνυμα, το διαβάσω λίγο. Σαράντη μου, η Νατάσα, ο Χρήστος, όλοι παιδιά, όλοι και όλες. Όμως ετοιμαστείτε, γιατί φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση για να πας ταξιδάκι. Δεν πιάνει πια, αγαπημένη μου Νάνση.
18: Η Aegean, παιδιά, πετάει από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας προορισμούς. Αυτό το δεν έχει απευθείας πάει πια με την Aegean. 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Ειλικρινά το δύσκολο είναι πια να βρεις πού θα πας, γιατί δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις.
17: Ξέρω εγώ όμως, βρήκα κάτι που το έχω βάλει στόχο για τα επόμενα μου χρόνια και θα το κάνω μάλλον φέτος. Μιλάμε για την Ικαρία.
18: Α, έτσι, τι ωραία.
17: Γιατί τώρα είμαι μεταξύ Ικαρίας, Μυκόνου, Σύρου, εκεί παίζω φέτος. Λοιπόν, η Ικαρία, η Αιτζίαν σε πάει επιτέλους και στην Ικαρία. Και το καλοκαίρι ξεκινάει πριν καν προσγειωθείς. Σχεδόν καθημερινά με την Αιτζίαν πτήσεις για το νησί των πανηγυριών, της ελευθερίας και των απόλυτων vibes. Μπαίνεις τώρα στο aegeanair.com και κλείνεις τη δεσούλα σου.
18: Ειλικρινά, επειδή έχω πάει, θα σου αρέσει πάρα πολύ η Ικαρία.
17: Έτσι είναι. Να πάμε λίγο όμως μία βόλτα τώρα εδώ στα δικά μας. Μέχρι να φύγουμε διακοπές, έχουμε δουλειά να κάνουμε και λεφτά να βγάλουμε.
14: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
19: Ο περιφερειακός αυτή την ώρα έχει κίνηση από την Πολύχνη μέχρι την Τριαδρία. Και τα δύο ρεύματα μπορώ να πω. Κωνσταντίνου, ναι. Καραμαλή κινείται καλύτερα. Βασιλίση Όλγα, Βασιλέο Γεωργίου δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τσιμισκή, Εγνατία υπάρχει ένα μικρό χαμό. Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, Κατσιμίδη καθαρέ. Λαγκαδά και αυτή μπορώ να πω καθαρή. Οπότε μόνο Τσιμισκή κρατάμε για πολλή κίνηση.
17: Πέρασαν τα μηχανήματα, τα καθαρίσανε όλα. Πολύ ωραία, σκατζούλη μου γλυκέ. Εσύ φέτο που θα πα.
19: Ακόμη δεν έχω κλείσει κάπου.
17: Σε νησί εννοώ ή εδώ Χαλκιδικές και τέτοια?
19: Όχι, σε νησί.
17: Σε νησί και σε αγόρι μου, έτσι.
19: 8 μέρες σε νησί, σίγουρα.
17: Μπράβο!
18: Και απευθείας.
19: Το έχω στανταράκι, ναι.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα κάτι που δεν ξέρω, Βασίλη, αν
17: τι
18: εσύ θα συμφωνήσεις.
17: Εγώ.
18: Γιατί λέει ότι τα ζευγάρια που μιλάνε αργά το βράδυ χτίζουν καλύτερους δεσμούς, γιατί εκεί το μυαλό είναι πιο ειλικρινές.
17: Δύσκολα τα πράγματα.
18: Επειδή έχεις κουραστεί όμως, επειδή είναι εξαντλημένο το μυαλό το βράδυ, σύμφωνα με τις μελέτες, οι άνθρωποι γίνονται πιο αληθινοί. Δεν φιλτράρεις, δεν έχεις την ικανότητα εκείνη την ώρα που είσαι κουρασμένος να φιλτράρεις τι θα πεις. Οπότε βγαίνει η αλήθεια σου. Αυτό μπορεί να είναι και ο λόγος που μπορεί κάποιες συνομιλίες να τις θυμόμαστε περισσότερο. Επειδή έγιναν ένα βράδυ και να σου πει Ειρήνη, θυμάσαι τι μου είπες την Τρίτη το βράδυ?
17: Δεν θυμάμαι.
18: Εσύ δεν θυμάσαι. Αυτή όμως θα θυμάται.
17: Θυμάται αυτή. Το κακό σε εσάς ξέρει ποιο είναι, Νάτση.
18: Ότι θυμόμαστε.
17: Όχι, θυμάστε και αυτά που δεν έχουμε πει. Όπως σας βολεύουνε. Τα γυρίζετε και τα πάτε από εδώ, από κάτω.
18: Γιατί το λες?
17: Θυμάσαι που είχαμε πει να κάνουμε αυτό, δεν το θυμάμαι. Και σου λέω, καλά δεν το θυμάσαι. Δεν θα το θυμόμουν, αρέσει, Νάτση. Τόσο χαζό είμαι πια. Έτσι που στην δική μας οικογένεια το βράδυ μόνο το ροχαλιτό ακούγεται.
18: Μόνο το ροχαλιτό. Λίγο πριν κοιμηθεί όμως, Βασίλη, είναι εκείνη η ώρα της ημέρας που έχει εξασθενήσει ο εγκεφαλός της και θα σου μιλήσει με ειλικρίνεια.
17: Ναι.
18: Δηλαδή, άμα θέλεις κάτι.
17: Δεν μιλάει σε μένα. Στους Κορεάτες μιλάει τελευταία.
18: Α, δε, μου είπε τα τέλειωσε τα Κορεάτικα.
17: Καινούργια σειρά εχθές. Ολόφρεσκη. Μου λέει να σου πω, λέει κάτι. Λέω ναι, ξεκινάω καινούργια σειρά. Και να την δεις μόνη σου τη λέω.
18: Καλή επιτυχία. Κορέα.
17: Δεν μπορώ με αυτούς τους Κορεάτες να σου πω. Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω, σκάτς και εσύ. Εγώ τους αγαπάω, τους εκτιμάω. Ξέρεις πόσο λατρεύω και την K-pop.
19: Βεβαίως.
17: Δεν καταλαβαίνω τους πρωταγωνιστές. Μου φαίνονται όλοι ίδιοι.
19: Και τώρα, μια που το ανέφερες, θα έρθουν στη Μονή Λατζαριστών.
17: Ποιοι?
19: Αυτό το η Gold. Αυτό
17: οι Κορεάτες.
19: Οι Κορεάτες.
18: Μη μου πεις.
19: Ναι.
18: Αλήθεια λε. Τα κορίτσια.
19: Ναι, τα κορίτσια αυτά.
18: Είσαι σίγουρος?
19: Εγώ αυτό άκουσα για Μονή Λατζαριστών Σεπτέμβριο.
17: Μάλιστα. Για να δούμε. Να δούμε. Άκουσε καλά. Θα δούμε. Θα δούμε.
18: Θα πάμε σίγουρα. Αλλά σε περίπτωση που δεν γίνει, να συζητάτε με τα ζευγάρια σας το βράδυ. Αυτό είναι το ηθικό

0: ούτε αυτός έρχεται στη Μονή Λαζαριστών, όπως και ούτε η Χάντρεξ. Βρήκαμε την είδηση, ένα φαντασμαγορικό σοου από το Λονδίνο έρχεται, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις Χάντρεξ.
1: Θα είναι και η pop όμως.
0: Θα είναι το στυλ αυτό, ναι, αλλά μην πάτε να ζητήσετε αυτόγραφα, δεν θα έρθουν ποτέ. Κάποιο όνειρο είδε πάλι ο Σκατζόχυρος, τι να τον κάνω για αυτόν. Έλα τουλάχιστον το παιχνίδι το ξέρεις που θα παίξουμε.
1: Το παιχνίδι το ξέρω. Είναι η σπιτόγατη. Τώρα θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, θα το αναγνωρίσετε και θα κερδίσετε γεύμα στα TGI Fried. Όχι. Και θα κερδίσετε από τα καταστήματα Λαβή. Δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ.
0: Χαλασμένη μηχανή, παρατημένη. Και που δεν μπαίνει ούτε το γράσο, δεν μπορούσε να βάζει για να το φτιάξει. Ξαναπες λίγο, ρε, τι κερδίζουν οι άνθρωποι.
1: Κερδίζουν από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ.
0: Ποια είναι αυτή η σειρά?
2: Και ό,τι θα αρχίσει να πεινάω.
3: Ναι.
2: Εδώ θα φάμε.
3: Εγώ ναι, εσύ όπου θέλεις.
0: Έλα, εύκολο σας βάλαμε σήμερα για να μην μου στεναχωριέστε.
4: Πανεύκολο.
0: 2-3-10-2-32-9-08, επειδή βάλαμε μερικά δύσκολα τον τελευταίο καιρό και μας μείναν και τα δώρα. Όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Να λίγο ο Σκατζούλης εδώ κάτι έχει πάθει. Μια αφασία. Μια αφασία. Δεν ξέρω, μια αφασία μ' άρεσε.
1: Μπάζει νερά.
5: Είναι πολύ ωραία η σειρά.
0: Ναι. Καλά και εσύ καλά. Σαν δεν είσαι και εσύ καλά, σαν το Σκάτζ. Πώς σε λένε, είπαμε?
5: Ιωάννα.
0: Πες την βρε Ιωάννα τη σειρά.
5: Μην αρχίζει τη μουρμούρα.
0: Θα μιλήσει με την Ανσούλα μας εδώ για να πάρει το δώρο σου, οκ?
5: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Έλα, αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Θα τρελάνεις και τον κόσμο, εσύ να ξέρεις. Δεν θα μείνει άνθρωπος. Survivor. The Eye of the Tiger. Από τα 80's για εσάς.

0: φίλοι, είναι το Zoo Radio με την Taylor Swift εδώ, τη Φιλινάδα, 9 του Ιούνιου. Καλημέρα, ομορφιές μου, ελπίζουμε να είστε πάρα πολύ καλά. Μια δραματική εβδομάδα με πολλά κλάματα από γονείς. Αυτή η εβδομάδα, η εβδομάδα που κλαις γιατί τελειώνουν τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία και έρχονται τα πουλάκια όλη μέρα σπίτι εκεί να γίνεται. Το
1: Βασίλη,
0: έλα να δεις.
1: Όμως θα σου πω κάτι, αυτό καλέ... το μην το λέμε, γιατί έχει πάρα πολλές δραστηριότητες που γράφουν οι γονείς στα παιδιά τους.
0: Δεν είναι όλοι να έχουν όμως χρήμα να πληρώνουν τις δραστηριότητες,
1: Ναρσούλα μου. Στα ΚΔΑΠ δεν χρειάζεται χρήμα.
0: Το καλοκαίρι, όταν δεν σε πιάνει τέλος πάντων το όριο, πρέπει να πληρώσεις.
1: Δεν είναι επιδοτούμενο.
0: Τι επιδοτούμενο είναι? Εγώ θα πληρώσω κανονικά, κανένα 500 άρικο.
1: Αλήθεια λες?
0: Βέβαια. Τι επιδοτούμενο, πώς είναι επιδοτούμενο?
1: Είδες.
0: Έτσι.
1: Πώς θα κάνει μετά?
0: Επειδή ο άλλος πετάει την κάρτα και στον αέρα πηγαίνει δυο πιν και πλήρωσες.
1: Ρε εσύ, να σου πω λίγο κάτι. Αυτό τώρα όμως είναι πρόβλημα για τους γονείς.
0: Είναι πρόβλημα. Γι' αυτό οι περισσότεροι τα στέλνουν στα χωριά τους, τα στέλνουν στις γιαγιάδες τους. Τα έχουν εκεί μέσα και τα λοιπά. Τους πίζουν το σηκώτη.
1: Και μετά λένε δεν κάνουμε παιδιά. Τα κάναμε τα παιδιά, κυρία μου. Πού να τα πάμε μετά?
0: Πού να τα πάμε?
1: Σου λέει. Πού να τα πάμε? Φρόντισε.
0: Σου λέει είναι το παιδί σου. Ναι,
1: φρόντισε όμως, είναι και η δουλειά.
0: Να σταματήσει τη δουλειά.
1: Τρεις μήνες.
0: Όχι τρεις μήνες.
1: Τι θα τρώμε μετά?
0: Υπερβολική. Τι θα τρώμε, ρίζες θα τρώμε πάλι στην Ελλάδα. Ρίζες θα τρώμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο σκατζόχυρο. Έλα, σκατ.
2: Κρυός, νιώθετε την ανάγκη να βελτιώσετε το περιβάλλον σας. Σκατάβρος.
0: Σκατάβρος. Σκατάβρος.
1: Γιατί μου μιλάτε?
0: Γιατί σήμερα έτσι?
2: Ταύρος.
0: Γιατί σήμερα έτσι, σκατζόχυρε?
2: Δεν ξέρω γιατί βγαίνει.
0: Και δεν περιμένεις και τα παιδιά από το σχολείο εσύ?
2: Πραγματικά δεν έχω τέτοια προβλήματα εγώ.
0: Δεν έχεις.
2: Δεν αποκλείεται να προκύψει μια ευχάριστη εξέλιξη που θα σας συγκινήσει. Δίδυμος, αποφύγετε τις αυστηρές κρίσεις και τα βιαστικά σχόλια.
0: Ναι.
2: Καρκίνος, η παρουσία σας γίνεται ιδιαίτερα γοητευτική και οι άνθρωποι γύρω σας ανταποκρίνονται θετικά. Λέων, όσο περνούν οι ώρες, απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στις συζητήσεις που ανοίγουν ευαίσθητα θέματα. Παρθένος, η τρίτη σας ενθαρρύνει να διευρύνετε τους ορίζοντές σας μέσα από συνεργασίες. Ζυγός, είναι μια καλή στιγμή για να απομακρυνθείτε από πιεστικές υποχρεώσεις. Σκορπιός, μην αφήσετε τις καθυστερήσεις στα εμπόδια να μειώσουν τον ενθουσιασμό σας. Τοξότης, μικρές παρεξηγήσεις, σχόλια τρίτων μπορεί να δημιουργήσουν αναστάτωση.
0: Ναι.
2: Εγώ καιρός, αποφύγετε την υπερβολική πίεση προς τον εαυτό σας. Υδροχός, η εργασία, υποχρεώσεις και οι προσωπικοί στόχοι φαίνονται να προχωρούν ομαλά. Και ηχθείς, η τρίτη φέρνει περισσότερη χαρά, έμπνευση και δημιουργικότητα στην καθημερινότητά σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, εδώ η Βασιλική μας λέει για ένα ιδιωτικό σχολείο με 10 ευρώ την ημέρα. Τα κατάλαβε από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.
1: Τέλειο.
0: Ναι, αλλά 10, έτσι. Αυτό που είπα και εγώ. 220, ένα 500 άρικο θα το δώσεις.
1: Και αν έχεις δύο παιδιά.
0: Και ένα χιλιάρικο. Οι άλλοι πόνεσαι χωρίς να έχει
1: δύο παιδιά.
0: Πού να έχει κιόλας? Βασιλική μου γλυκιά, καλημέρα. Καλημέρα στον Λευτέρη μας, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Γιώργο. Και ήρθε η ώρα, ανοίγουμε τη Βάιμπεργέρα για άλλα πράγματα. Τώρα για το Be The Bomb. Η εταιρεία Δημάκης και σήμερα είναι μαζί μας. Έως 200 ευρώ μετρητά τη φορά θα δώσει. Τώρα θα βάλετε συμμετοχή για το πρώτο Be The Bomb, για τον 8 και 20. Σωστά, Σκάτζη?
2: Έτσι, σωστά.
0: Μπράβο, Bomb και ενώ ονοματεπώνυμο και η ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908 στις 8 και 4 η κλήρωση.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
22: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Zoo News. Δυσαρέσκεια σε κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει η επανεμφάνιση φυτοπλακτών στα νερά της παραλίας. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Η σύντομη αναζωπήρωση της Κυριακής έδειξε ότι το Ισραήλ μπορεί ακόμη να πλήξει, αλλά όχι πάντα να ελέγξει την κλιμάκωση. Το τρίγωνο Ιράν-Χεσμπολάχ και ΙΠΑ περιορίζει πλέον το χώρο κινήσεων του Τελ Αβίβ. Και η σκέψη να εγκαταλείψει στο τραγούδι είχε περάσει από το μυαλό της Σακύρα πριν από μερικά χρόνια. Ήμουν έτοιμη να αγοράσω μια φάρμα να μεγαλώνω ζώα και να αποσυρθώ από τη μουσική, αποκάλυψε η τραγουδίστρια. Καιρός νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 20.

0: Τους άντρες μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.
1: Να σου το πω πριν μπει στην έρευνα, έλα.
0: Έχουμε το Beat Bomb, την παιχνιδάρα μας που μπορείτε να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
1: Την κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Και τώρα, εάν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στην Win Masters, έχεις 1000 λόγους για να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα και κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό Win1000. Παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, αλλά όλα αυτά χωρίς κατάθεση να σου πω. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Καλημέρα στην φίλη μου την Όλγα, η οποία μας ακούει πολύ πολύ δυνατά και σήμερα, όπως επίσης το Μαράκι και την Φανή που είναι στο αυτοκινητάκι τους και στέλνουν τα φιλιά τους και την αγάπη τους. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Να πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη με την κίνησή μας.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακός, εσείς που κινείστε ανατολικά κολλάτε Πολύχνη, εσείς που κινείστε δυτικά κολλάτε Τριανδρία. Ναι. Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμίζει και για τα δύο ρεύματα. Η Ανθέων έχει τώρα αρκετή κίνηση. Η Βασιλέως Γεωργίου επίσης και η Τσιμισκή κολλάει από Αγία Σοφίας μέχρι και τα δικαστήρια. Οπότε εκεί υπομονή, φίλοι μας. Η Εγνατία όμως έχει ανοίξει και η Μοναστηρίου πάει πολύ καλά. Η Λαγκαδά προβλήματα έχει στα Φανάρια Βαρδαρίου και δικαστηρίων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σκατζόχυρο. Μπομπ και ενώνομα τεπώνυμο έχει ανοίξει η μπαριέρα εδώ και καιρό. Εδώ και 10 ολόκληρα λεπτά για να στείλετε το μήνυμά σας μέχρι τις 8 και 4. Έχετε δηλαδή περίπου 9 λεπτά να βάλετε το ονοματάκι σας στη λίστα για την κλήρωση για το Beat the Bomb της πρώτης ευκαιρίας στις 8 και 20. Και εμείς με πολύ αγάπη, έτσι, και με την πιο δυνατή ραδιοφωνική αγκαλιά σας στέλνουμε ένα καλοκαιρινό τραγούδι από τα καλύτερα που θα ζήσουμε φέτος.

0: Ο Νταμιάνο Ντέιβιτ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και σήμερα, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε καταπληκτικά. Και αυτό είναι μια υπόσχεση. Υπόσχεση για σένα που είσαι στεναχωρημένος αυτή την ώρα, γιατί εχθές το βράδυ κατάλαβες ότι δεν ξανανοίγει η συσκευή σου και χάλασε. Τώρα λοιπόν έχουμε και την υπηρεσία από τα Vodafone Tech Service, να σας τα πω και αυτά, που κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, Βασίλη, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Και συνοδεία με 12 μήνες εγγύηση, διότι το φτιάχνεις, στο εγγυάται κιόλας για 12 μήνες για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Μόλις 2,5 λεπτά για το Beat the Bomb, πάμε λίγο και στα ωραία σου, τα όμορφα.
1: Λοιπόν, ακούσε τώρα. Σύμφωνα με το Northbridge Institute for Social Behavior.
0: Τι λέει, παιδιά, τέλειωσε η είδηση. Πόση ώρα μιλάς για να μας πεις ποιος μας το είπε?
1: Να σας πω όμως, γιατί αυτό είναι ερευνητικό ίδρυμα που εντοπίζει έτσι την συμπεριφορά. Και θέλω να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
1: Οι λεπτομέρειες που δίνουν μετά από 412 ζευγάρια που κάνουν αυτό το πείραμα είναι ότι
0: τι?
1: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Η επιστήμη μίλησε.
0: Δεν μπορώ άλλο. Πού τα βρεις αυτά που τα φέρνεις?
1: Δηλαδή,
0: μαλώνεται και πηγαίνεις στο δαγκώνεις το αυτί. Και ξέχασε αυτός μετά. Μάλιστα. Δεν το κερνάς καμιά ρακή, βρε στην Ανσούλα.
1: Με τη ρακή, να σου πω κάτι. Καμιά φορά αν είσαι θυμωμένος και πιείς, γίνεσαι ακόμα πιο θυμωμένος.
0: Δεν είπαμε να μεθύσει ο άνθρωπος. Δεν μας κάνεις και μέθυσους.
1: Με το αυτάκι, τσακ. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ.
0: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω εκεί στο λωμό, όπως το λένε?
1: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να έχει λίγο, να είναι σκληρό.
0: Το θέλει σκληρό ή να έχει βλάχο το αυτί?
2: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
0: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
2: Μόνο το σκληρό. Το από κάτω το λωθείο δεν το θέλει.
0: Με βούτσωσε. Το είδες ότι με βούτσωσε?
2: Το είδα, καταγράφηκε.
1: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
0: Τι είπα?
1: Λοιπόν, αυτό το παιχνιδιάρικο πείραγμα, η τρυφερή αυτή η σωματική επαφή μπορεί να σπάσει την ένταση και να αλλάξει τη διάθεσή σας. Και αντί για καυγά, θα έχετε άλλα.
0: Θα σπάσετε τα αυγά. Ωραίο. Μπράβο, Νάρση μου. Μου άρεσε αυτή. Σακίρα.

0: είναι το Dracula. Είναι ο Ζου 90,8, 20 λεπτά μετά από τις 8. Είμαστε live. Βεβαίως έτοιμοι για το Beat the Bomb της ημέρας. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε για να δώσουμε 200 ευρώ μετρητά δύο φορές. Μία τώρα και μία στις 10 και 20. Και για εσάς, τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύμβονες διπλής ή τριπλής ενέργειας, αλλά και συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol. Με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνδετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας. Η εταιρεία Δημάκης είναι μαζί μας και είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα εκεί έξω που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Ο Αλέξανδρος είπε απίστευτο και όμως είναι αληθενό. Αλέξανδρε,
2: καλησπέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. 81 είναι το νούμερο που σε έδωσε στην κλήρωση από τις 149 συμμετοχές. Στέλνεις καιρό, δηλαδή.
2: Κοίταξε, έχω αλλάξει νούμερο ηλικίας.
0: Κατάλαβα.
2: Οπότε, ναι.
0: Γιόρτας και τα γενέθλιά σου χωρίς κλήρωση, όμως κληρώθηκε σήμερα. Φίλε Αλέξανδρε, καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε στο Beat the Bomb. Ξέρεις τους κανόνες.
2: Φυσικά, τόσο καιρό τα ακούμε.
0: Οπότε πρέπει να μου πεις εσύ τώρα μία από τις τρεις βόμβες που πιστεύεις ότι δεν κρύβει κατευθείαν το σκάσιμο, αλλά έχει μέσα μετρητά.
2: Λοιπόν, έχω ένα feeling για τη δύο.
0: Έχει ένα feeling για τη δύο βόμβα, Ανάση μου.
3: Λοιπόν, εμένα η δύο η βόμβα μου φαίνεται καλή.
0: Της φαίνεται καλή η δύο η βόμβα της Νάνσης. Θα πεταχτώ στον κουνιστό σαν φραπέ σκατζόχυρο. Μην κουνιέσαι, ρε, ζαλίζομαι. Τι έπαθες?
4: Σκέφτομαι έχεις... σοβαρά, γιατί θέλω να απαντήσω πολύ καλά στο φίλο.
0: Να σκέφτεσαι σοβαρά με τυχερό παιχνίδι δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα. Τι σκέφτεσαι σοβαρά, ρε, τι σκέφτεσαι?
4: Πιστεύω ότι αυτή η βόμβα είναι 50-50.
0: 50-50, το σύριαλ. Μάλιστα. Δεν τον βοήθησες καθόλου. Προφανώς, φίλε Αλέξανδρε, κοίταξε να δεις. Η Νάνση λέει ξεκάθαρα ναι. Ο άλλος λέει 50-50. Εσύ πρέπει να ακούσεις το ένστικτό σου ή πρέπει να αλλάξεις βόμβα?
2: Θα αλλάξω βόμβα μάλλον. Γιατί... Εσύ τι προτείνεις, τι λες μάλλον, γιατί δεν κάνει πιστεύω.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ θέλω να πω ότι τα παιδιά, κανένας δεν σου είπε να αλλάξεις βόμβα. Αν αλλάξεις βόμβα, θα μας πεις το λόγο που σκέφτησες να αλλάξεις τη βόμβα.
2: Όχι, θα μείνω στη δύο.
0: Θα μείνεις στη δύο τελικά. Θα ρωτήσω για τελευταία φορά. Είσαι σίγουρος ότι θα μείνεις στη δεύτερη βόμβα?
2: Τώρα με κάνεις κι εσύ.
0: Αφού είπες ότι είσαι σίγουρος, τώρα τι σε κάνω εγώ, δηλαδή?
2: Ναι. Μένω στη δύο.
0: Θα μείνει στη δεύτερη βόμβα, από ό,τι φαίνεται ο Αλέξανδρος, που δεν είναι σίγουρος τελικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει. Έτσι, δεν τα σκέφτεται πολύ τα πράγματα. Η Νάνση όμως είπε σίγουρα. Ο Σκάτς είπε πρώτη φορά το λες αυτό, να ξέρεις. Ναι. 50-50, δεν έχεις ξαναπεί το 50-50.
4: Όντως. Αυτό μου βγήκε όμως.
0: Αυτό σου βγήκε. Οπότε τις πετάμε τις άλλες δύο βόμβες και θα ρωτήσουμε τον φίλο Αλέξανδρο. Επειδή δεν σε βλέπω να είσαι τόσο σίγουρος στο παιχνίδι σου, έχω 40 ευρώ μετρητά. Τα θέλεις ή θα ρισκάρεις?
2: Θα ρισκάρουμε.
0: Θα ρισκάρουμε, λέει ο Αλέξανδρος. Αυτό ήταν σίγουρος και θα το ευχηθούμε καλή επιτυχία βάζοντας το 40 ευρώ μέσα στην τσεπούλα μου. Τη γλυκιά. Κοίταξε, Νάνση, το βλέπεις. Ξέρεις γιατί το έδωσε 40 ευρώ?
3: Γιατί?
0: Λέει ό,τι ποσό θέλεις, λέει αυτή η βόμβα από πίσω. Και επειδή αυτά μου μοίρανε από χθες. 2-20 ευρώ. Τα βάζω όμως ξανά μέσα και ανοίγουμε την τρίτη βόμβα. Καλή επιτυχία, Αλέξανδρε.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ.
0: Stop. Δυστυχώς σε πρόλαβε η βόμβα. Θα σταματούσεις στο 130, φίλε?
2: Ναι, είπα στο 130 με το που το άκουσα, όχι.
3: Ρε, έλα ρε Αλέξανδρε, παραλίγο να πάρει 120 ευρώ.
0: Για 10 ευρώ τώρα. Για εγώ ήμουν αβέβαιος να σταματήσω. Συνήθως σταματάω στο 120. Πήγες για το 130. Ήσουν ένας σκληρός παίκτης, να μην πω τη λέξη σκληρός. Ήσουν καταπληκτικός. Ρίσκαρες. Μας αρέσουν οι παίκτες που ρισκάρουν. Όμως δεν κέρδισες τίποτα.
2: Πώς νιώθεις πολύ, παιδιά.
0: Να
2: είσαι καλά.
0: Στεναχωρέθηκε.
3: Ναι, στεναχωρέθηκε, Βασίλη.
0: Ναι, κοίταξε, ήταν πολύ καλή η βόμβα που διάλεξε.
3: Πάρα πολύ καλή. Μπράβο μου.
0: Αλλά για... μπράβο σου. συγχαρητήρια. Η πρώτη βόμβα είναι αυτή που σκάει.
5: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Και η τρίτη βόμβα έδινε μόνο 40 ευρώ. Δες, στο 50 έσκαγε. Οπότε διάλεξε την καλύτερη βόμβα. Ένα πιο κλικ,
3: ένα
0: πιο
3: τσίκ,
0: πίσω. Ένα ναι, να πει στο 120
4: ευρώ. Κάτω στάρα και φύγε.
0: Δεν πειράζει. Έλα, όχι. Εμένα μου αρέσουν οι παίκτες που ρισκάρουνε. Γιατί θα πάρουν πολλά λεφτά κάποια στιγμή. Lady Gaga, The

0: που γουστάρει τα τραγούδια τα παλιά, όπως και αυτό που παίξαμε μόλις. Καλημεράκια, βρε κουκλάκια μου όμορφα. Η Μαριάννα, τσατίστηκα τώρα με τον Αλέξανδρο. Γιατί βρε δεν είπε stop στο 100, να πάρει 100 στάρα, 100 ευρώ. Πόσες ώρες δουλειά είναι, σιγά βρε! Σιγά μην τσατίζεστε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν ψηλά, σκληρά. Το μεγαλύτερο ποσό που είχαμε δώσει ήταν 180 ευρώ. Το θυμάμαι πριν από δύο σεζόν. Καλημέρα, παρεούλα μου, λέει η Μαριάννα, η οποία τσατίστηκε που δεν τα πήρε ο Αλέξανδρος. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια φάση να σταματήσει στο 100 όταν το ακούσει, αλλά και μερικές φορές και στο 100 σκάει. Εκεί που μπορείς να κερδίσεις ως 90, Μαριάννα. Οπότε δεν είναι τόσο safe. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ευδοξία. Παιδιά, είστε υπέροχοι. Την αγάπη μας, γλυκιά μου Ευδοξία. Και στην Χριστίνα, για το δάγκωμα μιλάει εδώ. Έτσι θα κάνω στον άντρα μου κάθε φορά που έρχεται στο σπίτι, λέει. Θα του δαγκώνω από πριν και τα δύο αυτιά. Αυτό είναι η λύση. Δηλαδή έρχεται όλος και σίγουρα θα είναι κάτι για να τσατιστεί. Του τα δαγκώνεις και μηδενίζει. Του κάνεις reset. Και ξανά από την αρχή. Φίλες και φίλοι, ο Σκατζόχυρος μας φέρνει κουτσομπολιά αμέσως τώρα, ωραία και όμορφα.
1: Πάμε καλοκαιρινά κουτσομπολιά. Στέφανος Τσιτσιπάς, ρομαντική απόδραση με την αγαπημένη του Kristen Toms στις Κυκλάδες. Ναι. Έχει φύγει μακριά από τους έντονους ρυθμούς του τουρνουά. Έχει στα νησιά μας. Δεν μας αναφέρει βέβαια σε ποιο κυκλαδίτικο νησί. Παρόλα αυτά, λέει, απολαμβάνει βόλτες σε κυκλαδίτικα τοπία.
0: Κυκλάδες ίσον καλοκαίρι η Ελλάδα, παιδιά, ξεκάθαρα, ναι.
1: Με εντυπωσιακή η θέα στο Αιγαίο έχει ανεβάσει και στα social του κάποιες φωτογραφίες. Μπορείτε να μπαίνετε μέσα και να δείτε πως περνάει ο Τσιτσιπάς. Πάμε και στη Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ζάλισε με...
0: Είναι αυτό όντως το κορμί της τώρα? Γιατί αν είναι αυτό το κορμί της,
2: είναι
0: από την κοπέλα. Την έχεις δει από κοντά, δεν ξέρω.
2: Όχι, αλλά έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ, βίντεο, story. Είναι έτσι
1: φοβερή
2: γυναίκα.
1: Φοβερή σιλουέτα στα 57 της.
0: Σιλουέτα, ρε.
1: Σιλουέτα, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Με μπικίνι για τις ανάγκες της ταινίας.
2: Πώς και δεν είπες φοβερή άρα.
0: Έλα, άστα, σταμάτα.
1: Για τις ανάγκες της κοινής ταινίας Office Romance που εμφανίζεται με τον Brett Goldstein.
0: Ποιον Brett?
1: Με τον Brett Goldstein.
0: Με τον Brett Goldstein. Να μην ζαπείς με άλλον.
1: Όπου κάποια στιγμή είναι καθισμένη και οι δυο σε μια παραλία. Σηκώνεται η Jennifer Lopez που καθόταν κάτω στην άμμο και είχε πει άμμος στα οπίστια της. Εκεί τεινάζεται και έκανε το χαμό της. Μόνο αυτό, δεν θέλαν τίποτα άλλο από τη σκηνή.
0: Κάτσε ρε φίλε, τι έβγαλε, κούνησε το μαγιό, τι.
1: Όχι,
0: το έβγαλε λίγο.
1: Με τα χέρια της τίναξε τα οπίστια για να πέσει άμμος κάτω.
2: Πάντως αν θέλετε να το δείτε αυτό, ναι. Και μια χαλαρή βραδιά έτσι με ταινιούλα με την J-Lo, βγήκε στο Netflix το Office Romance. Είναι πολύ συζητημένη, κωμωδία, αμερικανιά, βλέπετε και τη σιλουέτα και όλα. Τέλεια.
1: Ζαλίστηκε το συνεργείο, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα, το θέμα μην μας ζαλιστείς εσύ. Καλημέρα και στο Μαρινά. Μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ναι.
6: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική. Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
15: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
14: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Skoda για όλους.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
19: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
20: Good morning, everybody.
21: Good morning, everybody.
22: Good morning, everybody.
19: Γιατί το πάρτι.
22: Let's get started.

0: δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας για το καλοκαίρι, αν θα πηγαίνετε έξω στο εξωτερικό, σε κάτι πιο δροσερό. Για παράδειγμα, τώρα μιλούσαμε χθες με κάτι φίλους μου και μου λέγανε γιατί όχι, λέει το καλοκαίρι να πάω τώρα να πατιέμαι στα νησιά, Γερμανία. Για τη Γερμανία μου μιλήσανε. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στη Γερμανία με πτήσεις για Μόναχο, Στουτγάρδη, Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Ανόβερο, Αμβούργο, Κολονία και Νιρεμβέργη.
1: Είτε ταξιδεύετε για δουλειά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει η Γερμανία για δουλειά, είτε για μια σύντομη απόδραση να δροσιστείτε, βρε αδερφέ. Η Γερμανία τώρα είναι πιο κοντά από ποτέ. Αν μπείτε στο aegeaner.com και κλείσετε τη θέση σας.
0: Πείτε μας κι εσείς, αλήθεια, θα αλλάζατε τις καλοκαιρινές σας διακοπές μία χρονιά? Να μην πάτε καθόλου Ελλάδα, ούτε σε προορισμό που έχει θάλασσα και είναι ζεστά, αλλά να πάτε κρύο, στο κρύο.
1: Και,
0: αυτό, και αυτό που μιλούσα, Νάνση μου, για να μου πεις και εσύ την εμπειρία σου, είναι ότι είμαστε ανώμαλοι. Έτσι,
1: γκρινιάζουμε για το
0: θέμα. Ανώμαλοι. Τα Χριστούγεννα μου λένε: εγώ θέλω να πάω αυτό το καλοκαίρι στο Ντουμπάι, παράδειγμα.
1: Εγώ θέλω.
0: Ναι, τρέλα, ζούρλα, στον εγκέφαλο. Μετά λέει το καλοκαίρι: θέλω να πάω τη δροσιά. Κάτσε, ρε φίλε.
2: Δεν στα γύρω
0: όπου σου τα φέρουνε. Σου φέρει τη ζέστη, τώρα ζήστηνα. Δεν έχει το κρύο στην Ελλάδα, ζήστο και αυτό. Γιατί πρέπει να πηγαίνει στο ανάποδο κλίμα? Εγώ θα αποσυντονιζόμουν εντελώ. Εάν πήγαινα Χριστούγεννα και είχε ζέστη και είχε θάλασσε. Και τώρα το καλοκαίρι να πάω σε κρύο.
1: Θα σου πω: υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο δεν αντέχει καθόλου τη ζέστη, τρελαίνεται να υδρώνει, δεν μπορεί.
0: Μπράβο.
1: Οπότε είναι μια λύση το να πας σε μια πόλη, σε μια χώρα που έχει δροσιά, που έχει κρύο.
0: Ας πάει στα βουνά, εδώ έχουμε κάτι ωραία βουνά που έχει 5 βαθμούς το βράδυ.
1: Εντάξει, παιδί μου, πάνε
0: και πολύ όμορφα βουνά.
1: Έχουμε, αλλά για την εμπειρία. Δεν θες να πας. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να πάω στη Σκωτία χειμώνα. Θα πεθάνω από το κρύο. Είχα πάει Αύγουστο. Ξέρεις τι ωραία, ήταν σαν άνοιξη. Πράσινα όλα.
0: Ναι,
1: ήταν σαν άνοιξη.
0: Ναι,
1: καταπληκτικά.
0: Ναι, το μπανάκι σου, καλοκαιράκι.
1: Εντάξει, πήγα και στη Χαλκιδική.
0: Σου δίνουμε και πολύ άδεια. Σου δίνουμε και πολύ άδεια εσένα. να τα σταματήσουμε αυτά, σκατσόχυρε.
2: Βέβαια.
0: Μας πήγε Σκωτία καλοκαιριάτικο.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Έλα λίγο Evanescence που μας αρέσουν πάρα πολύ.

0: Πάμε στο κρύο. Έλενά μου, έτσι σου λέω, μου λέγανε και χθες. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, αλλά έτσι λέγανε. Καλοκαίρι δεν πάω στο κρύο. Αλλά πέρσι πήγα Ρουμανία και Πορτογαλία, ενώ φέτος θα πάω Ισπανία και δαρματικές ακτές από Αλβανία μέχρι Κροατία. Μου γράφει ο Δημήτρης. Νάτος και ο Δημήτρης. Η Θεοδώρα εδώ παρούσα. Καλημέρα, συγχαίρω με τη ζέστη και υδρώνω. Άνετα έφευγα από την Ελλάδα το καλοκαίρι. Όπα. Η Φροσούλα μας καλοκαίρι στη Γερμανία. Πρέπει να σας συστήσω ένα φίλο μου. Λέει γιατρός είναι. Καλημέρα, όλη μέρα μάλλον εννοεί κάποιο ψυχίατρο. Βασικά, για να μην παρεξηγηθώ, δεν πάμε καμία εποχή του χρόνου. Γερμανία είναι απέσια. Κρυός με οροσκόπο, λέω, μην έχετε απορία. Ναι, Φροσάκι μου, μ' άρεσε πάρα πολύ που είχα πάει στην Γερμανία. Πού είχα πάει να δεις, στο Ντίσελντορφ και στην Κολονία. Πολύ μου άρεσε. Δεν ξέρω, εσένα σου αρέσει η Γερμανία.
1: Εγώ μόνο Βερολίνο έχω πάει. Βερολίνο. Που δεν είναι Γερμανία.
2: Εσύ, εγώ Βερολίνο έχω πάει.
0: Σου άρεσε.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μου λένε ότι το Βερολίνο όμως δεν είναι κλασική Γερμανία.
1: Αυτό εννοούσα ότι δεν είναι Γερμανία. Είναι πολύ alternative το.
0: Μάλιστα.
1: Βερολίνο.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα λίγο στην ανεκδοτάρα του Σκατζόχυρου.
2: Λοιπόν, πώς λέγεται αυτός που με το ζόρι κάνει εθελοντική εργασία?
1: Με το ζόρι?
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Δεν θελοντής.
0: Ωραίο το Σκατζόχυρο. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Μην χάσετε τα δύο παιχνίδια μας και σήμερα στις 9 και 10 έχουμε τα σύνδετα TGI Friday στο δώρο και στις 10 και 20 άλλα έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης στο Beat The Bomb.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
9: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
10: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
9: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
9: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
12: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
19: Πού πας?
20: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
21: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
22: Τι έπαθες?
23: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
22: Ταυτότητα έχεις?
23: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
22: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
23: Έχω.
22: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
23: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
24: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
25: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
26: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
27: Τι είναι το Lucky?
28: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
27: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
28: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
27: Τι είναι convenience?
28: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
27: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
26: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
27: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
28: Σωστά.
25: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
1: Zoo News. Δυσαρέσκεια σε κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει η επανεμφάνιση φυτοπλανκτών στα νερά της παραλίας. Σε μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Σύντομη αναζωπήρωση της Κυριακής έδειξε ότι το Ισραήλ μπορεί ακόμα να πλήξει, αλλά όχι πάντα να ελέγξει την κλιμάκωση. Το τρίγωνο Ιράν, Χεσμπολάχ και ΗΠΑ περιορίζει πλέον το χώρο κινήσεων του Τελ Αβίβ. Και η σκέψη να εγκαταλείψει το τραγούδι είχε περάσει από το μυαλό της Σακύρα πριν από μερικά χρόνια. Ήμουν έτοιμη να αγοράσω μια φάρμα, να μεγαλώνω ζώα και να αποσυρθώ από τη μουσική, αποκάλυψε η τραγουδίστρια. Καιρός νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Έλα παιδί μου σου λέω, αφού εδώ είμαστε. Ο Πινάκης με την Boss Crew σε πολύ morning φάση και σήμερα, για να περάσουμε τέλεια με το καφεδάκι μας το πρωινό, το φρεντοτσίνο. Και βεβαίως θα περάσουμε super και με τους διαγωνισμούς. Μαζί μου ο ένας και μοναδικός, ο Δωρής Κατζόχυρος.
2: Πολύ καλημέρα!
1: Και το κορίτσι που φέρνει τις έρευνες που τις συμφέρουν, η Νάνση Βλάχου.
3: Καλημέρα σας!
1: Νάνση.
3: Ναι.
1: Τι γίνεται?
3: Καλά.
1: Καμιά καινούργια έρευνα για να δοκώσουμε μύτη αυτή τη φορά έχουμε?
3: Όχι, όχι, μύτη δεν μ' αρέσει.
1: Τι έχουμε αυτή την ώρα?
3: Λοιπόν, έχουμε τα σύνδετα, την παιχνιδάρα μας που σας δίνουμε δύο λέξεις. Πρέπει να φτιάξετε μια ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα, ναι, για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Σας έχω κάτι πολύ ωραίο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη μας το Σάββατο. Έχουμε το Ζορζ Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκατζόχυρος.
1: Σκατζόχυράκι μου.
3: Τι συμβαίνει άμα περπατάμε προς τα πίσω? Ναι. Και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
1: 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας για τις καλημέρες σας. Πώς είστε, τι κάνετε, αν θα αφήνατε την Ελλάδα για να πάτε σε ένα κρύο προορισμό για το καλοκαίρι του 2026. Και φυσικά πάμε γρήγορα στην κίνηση.
4: Η κίνηση.

0: Είναι Ζόρικη, Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Το μετρό τι λέει, πότε γυρίζει?
2: Τέλη Ιουλίου.
1: Τέλη Ιουλίου.
2: Τέλη Ιουλίου, όχι, συγγνώμη. Τέλη Ιουλίου θα είναι η Καλαμαριά. 19 Ιουνίου.
1: 19 Ιουνίου ξανανοίγει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή σε 10 μερούλες. Εντάξει.
2: Τέλη Ιουλίου όμως από Καλαμαριά.
1: Τι, θα φεύγεις για κέντρο?
2: Άνετη.
1: Περνάει από το σπίτι σου κοντά?
2: Πάρα πολύ κοντά.
1: Αλήθεια μου το λες?
2: Ναι, ναι.
1: Και σε αυτό μωρή κολόφαρτη είσαι. Τι πράγματα είναι αυτά με σένα? Έχεις το ηλεκτρικό το αυτοκίνητο, θα έχεις και το μετρό, θα βγάλεις κανένα ευρώ να πληρώσεις τους ανθρώπους.
2: Να σου πω και το άλλο. Τώρα που κατεβαίνω στο κέντρο με το ηλεκτρικό το αυτοκίνητο, ναι, έχω ειδική κάρτα.
1: Μπράβο.
2: Μέχρι 31 Δωδεκάτου,
1: ναι,
2: δεν πληρώνω πάρκινγκ.
1: Α, παράδειγμα. Θα πάρω πατίνι, ρε φίλε, κατζόκυρε.
0: Oh,
1: μου έχει βγει να πούμε ο κόλο συνέχεια να μην πληρώνω παντού δεξιά αριστερά. Και 15 ευρώ και 80 ευρώ και για να πάω μέχρι το κέντρο.

0: Fly with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars, ο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Ο Bill Nikes με την Boss Crew είναι εδώ για σένα και σήμερα. Σου έχουν και διαγωνισμό αμέσως τώρα. Φίλε Κατζόχυρέ μου, τι πρέπει να κάνουμε?
1: Είναι τα ασύνδετα.
0: Είναι.
1: Θα σας δώσουμε δύο λέξεις, θα φτιάξετε μία ιστορία και θα κερδίσετε γεύμα στα TGI Fridays.
0: Μία ιστορία σε πόσα δευτερόλεπτα?
1: Σε 20 δευτερόλεπτα. Τόσο απλά και όμορφα.
0: Έτσι τα γόρι μου. Και
2: όταν η μέρα σου ζητάει κάτι παραπάνω από ένα απλό γεύμα, η απάντηση είναι μία TGI Fridays νόστιμα πιάτα που φτιάχνονται τη στιγμή που τα παραγγέλνεις και δροσερά κοκτέιλς δίνουν έτσι ένα άλλο χρώμα στην έξοδό σου. Ένα άλλο χρώμα στο φαγητό σου, TGI Fridays, That's Friday Feeling που το θέλουμε σήμερα που είναι Τρίτη και είναι μακριά η Παρασκευή. Πάμε σε TGI Fridays και νιώθουμε σαν να είναι Παρασκευή.
0: Πολύ πολύ ωραία. Η πρώτη λέξη για σήμερα για να φτιάξετε τη δική σας ιστορία, κυρίες και κύριοι, είναι...
2: Καταιγίδα.
0: Η καταιγίδα, πολύ ωραία λέξη. Λοιπόν, είστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Η πρώτη λέξη θα είναι η καταιγίδα και η δεύτερη λέξη θα δοθεί όταν θα βγείτε στον αέρα για να πάρετε το δώρο μας από το TGI Fridays. Ο Φρύς Μοσκάτζο όμως έχει δουλειά.
1: Ναι.
0: Και σήμερα με την λέξη καταιγίδα θα κάνεις... θα τη συνδυάσεις μάλλον, συγγνώμη, κάπου το είχα βρει και το έχασα όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Α, με τη λέξη... Επιλέξιμος, κυρίες και κύριοι, πάμε.
1: Εγώ σαν χαρακτήρας είμαι πολύ επιλέξιμος.
0: Πω, κοτσάνα. Πάμε ξανά από την αρχή. Μηδενίζω, πάμε πάλι.
1: Καθώς χάζευα από το παράθυρο, ρίχνει μια ισχυρή καταιγίδα,
0: ναι,
1: που έγινε πραγματικός χαμός έξω. Και τελικά σκέφτομαι πόσο επιλέξιμος
2: μπορεί να είμαι.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Κατζόχυρος στα καλύτερά του. Σας τον έχουμε δώσει αποκλειστικότητα κάθε πρωί. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Όνομα?
3: Είμαι η Φανή.
0: Φανή, εσύ είσαι επιλέξιμη?
3: Σαν το
0: Σκατζόχυρο, όχι τόσο. Λοιπόν, γλυκιά μου Φανή, η πρώτη λέξη και για σένα όμως είναι η καταιγίδα και η δεύτερη λέξη είναι...
2: Κεφίρ.
0: Το κεφίρ.
3: Ήθελα το πρωί να πιω κεφίρ με το πρωινό μου.
0: Ναι.
3: Είχα στο σούπερ μάρκετ και ξαφνικά με έρχεσαι μια τεράστια καταιγίδα και δεν έχω μπρέλα μαζί μου.
0: Καταπληκτική. Μπράβο. Φιλινάδα μου, μπράβο σου, έχεις κερδίσει το δώρο από τα TGI Fridays.
3: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Τι κάνεις, πώς θα περνάς η ζωούλα σου?
3: Καλά, σε λίγο θα πάω στη δουλειά.
0: Τι, τόσο αργά δουλεύεις, 10 η ώρα?
3: 2-10.
0: 2-10, δεν κατάλαβα.
2: 2 το μεσημέρι με 10 το βράδυ.
0: Άνεση, δηλαδή κοιμάσαι, τραβάς ύπνους καλούς δηλαδή.
2: Χάλια λέει η κοπέλα.
0: Α, χάλια λέει.
3: Χάλια.
0: Γιατί καλέ?
3: 2 το μεσημέρι με 10 το βράδυ. Και το πρωί πάτε παιδιά σχολείο, 7 η ώρα όρθια.
0: Ναι, αλλά δεν τρέχεις όμως. Δηλαδή εννοώ μόλις θα γυρίσεις μετά από τα παιδιά από το σχολείο θα μπορείς να κάνεις τις δουλίτσες σου, να ξεκουραστείς στον καναπέ σου, όχι?
3: Όχι. Μάλλον ναι, θα κάνω τις δουλίτσες μου. Αλλά δεν θα ξεκουραστείτε. Δεν είναι τόσο ωραίο. Καλύτερη πρωινή δουλειά.
0: Εντάξει, οκ. Εμένα μου αρέσει και η απογευματινή δουλειά. Είχα συνηθίσει πολλά χρόνια. Τώρα με το πρωινό έχω μια δυσκολία στο ξύπνημα.
2: Έλα ακόμα.
0: Αλλά εντάξει.
3: Αλλά έχεις όλη τη μέρα μπροστά σου.
0: Ναι, και εκεί όμως έχεις δουλειές, έτσι. Αυτές που δεν κάνεις το πρωί, που τις κάνεις εσύ, εμείς τις κάνουμε το απόγευμα.
3: Ναι, αλλά ξεκουράζεσαι το μεσημέρι.
2: Ναι, αλλά μην μαλώνετε τώρα. Να πάρω τα στοιχεία να φύγουμε.
0: Κοίταξε κάτι. Αν ήμασταν ζευγάρι, θα τη δάγκωνα το αυτή. Για να ξεχαστεί. Καλημέρα, μιλάς με την Άνση. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τώρα ο Τζάστιν, ο Μπίμπερ. Θεά.

0: Για εδώ είναι το καλοκαίρι που ονειρεύεται όλη η πλάση, να το ξέρετε, και δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Μάλιστα υπάρχουν και beach bars που απλά περνάς, αλλά υπάρχουν και μέρη που λες εδώ θέλω να ξανάρθω και είναι στην Ελλάδα μας.
1: Βέβαια, και ένα τέτοιο μέρος είναι το Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής Βασίλη.
0: Από το πρωί με premium brunch δίπλα στη θάλασσα, υπέροχη αισθητική και φυσικά έτσι χαλαρά vibes, μέχρι και το ηλιοβασίλεμα με εξαιρετικές γεύσεις από το εστιατόριό τους.
1: Και ξέρεις, η εξυπηρέτηση εκεί είναι αψογή. Είναι πολύ όμορφος και ο χώρος. Είναι εύκολη και η πρόσβαση. Το πάρκινγκ είναι τεράστιο. Εντάξει, δηλαδή δεν λες πού θα βολευτώ το Σαββατοκύριακο. Πας εκεί και μένεις.
0: Πας εκεί, πας στο Πευκοχώρι, πας στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant, το οποίο δεν προσπαθεί να γίνει κλαμπ. Είναι μέρος που πας για να απολαύσεις πραγματικά το καλοκαίρι σου. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Παιδιά, λέει, ακούω κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό και όταν σταματάτε, όλα είναι απέσια μακριά σας. Ποτέ μη σταματάτε με το καλό. Πρώτα ο Θεός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Γιώργο. Όλα είναι τέλεια όταν ακούμε ζου. Δεύτερος Γιώργος είναι αυτός. Πολλά φιλιά και στην Ανσάρα μας στέλνετε εδώ. Ελανάτος, ωραίος ο Πέκτουρας. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο που ακούει ζου ρέντιο. Είναι μαγικό, λέει, κάθε πρωί το πόσο φυσικά σας ακούμε. Λες και είστε μία παρέα και ζούμε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Έτσι είναι, φίλες Κάτς. Ναι, τώρα ένα τέτοιο ωραίο beach bar, παιδιά, λέει, σας στέλνω τώρα εδώ για να πάτε. Αν βρεθείτε κάποια στιγμή στο Πήλιο. Έχεις πάει Πήλιο εσύ?
1: Έχω πάει Πήλιο, ναι, είναι υπέροχα.
0: Είναι η παραλία Άγιοι 40.
1: Ναι, πολύ ωραία παραλία. Πάει, ναι, έχω
0: μάλιστα
1: πάει.
0: Δεν έχω βρεθεί κάποια στιγμή εκεί. Πήλιο διάλεγα συνήθως το χειμώνα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τα Μούχαρη που έχω πάει ήταν φοβερά.
1: Φοβερά, και ο Αγιάννης είναι πολύ και ωραία Γιάννης, παραλία. Μάλιστα. Τώρα όμως εγώ θα σας πάω κάπου αυτό το Σάββατο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, ναι, γιατί διεξάγεται στην Καμάρα το δεύτερο Fly EN in SKG Sky. Δηλαδή τι είναι αυτό? Είναι διεθνής αγώνας άλματος επί κοντό, στον οποίο ο πεζόδρομος εκεί της Δημητρίου Γούναρη, ναι, μετατρέπεται, Βασίλη, σε ένα υπαίθριο στάδιο. Οι αγώνες είναι ελεύθεροι για το κοινό, έχουν επίσημη έγκριση από τον ΣΕΓΑΣ και το πρόγραμμα χωρίζεται σε ένα πρωινό γκρουπ που είναι 10 με 4, ναι, και σε ένα απογευματινό που είναι από τις 6 και 4 και μετά. Να σας πω ότι εκεί θα συμμετέσχει και η κορυφαία Ελληνίδα Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη, που έχει επιστρέψει στους αγώνες με μεγάλες επιτυχίες και αυτή. Εντάξει, ξέρετε, τώρα θα υπάρχουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά να πάμε να δούμε πολλούς ξένους και Έλληνες αθλητές, 40 κορυφαίοι αθλητές από 8 χώρες.
0: Θα κάνω όμως μια ετυμολογική ερώτηση στο φίλο μου το Σκατζόχυρο. Γιατί το ένα το λένε άλμα εις ύψος και το άλλο το λένε άλμα επί κοντό, που είναι τόσο ψηλό?
1: Γιατί έχει το κοντάρι.
2: Έχει το κοντάρι.
0: Φίλε, μπράβο.
2: Γι' αυτό πηγαίνει με το κοντάρι.
0: Εγώ μέχρι που πέρασα στο Πανεπιστήμιο νόμιζα ότι είχαν κάνει λάθος.
1: Άντε.
0: Λέω, δεν μπορεί τώρα.
1: Αλήθεια λες.
0: Και μετά μου εξήγησε με μια, η πρώτη μου κοπέλα τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη που ήταν δικηγόρος. Δεν θα πούμε τώρα όνομα, ναι. Ότι ρε μπουδαλά. Αυτό σημαίνει το κοντάρι, επικοντισμός.
1: Καλαμπακιώτης, δεν ήξερε το άλλο επικοντισμό.
0: Από ποιήματα ξέρουμε άλλα εμείς στην Καλαμπάκα. Έλα λίγο.
1: Άντε να μην ξέρεις μπάνιο, να μην ξέρεις και το άλμα επικοντό, ρε παιδί.
0: Επί μακρύ το ξέρω. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Τι ωραίο τραγούδι. Σας έχουμε μια σούπερ έκπληξη με τον Calvin Harris. Μείνετε συντονισμένοι στο Zoo Radio.

0: Help Song στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Καλημέρα στον Γιώργο, τον φίλο μας, ο οποίος είναι μαζί μας και σήμερα. Στον Τζον, τον Τζαν. Στο Χριστινάκι μας. Καλημέρα, ομορφιά μου. Ρε παιδιά, 33 χρονών, γαϊδούρα. Ούτε εγώ το ήξερα αυτό για το επικοντό ντροπή. Τι να σου πω, αγάπη μου. Εδώ εμένα μου κάνουν bullying, να το ξέρεις.
1: Έλα, μωρέ, σιγά, το bullying.
0: Ναι, καλά. Καλημέρα, παιδιά, σας παρακαλώ. Γίνεται να μου στείλετε λέει, το beach bar από το Πήλιο φέτος. Εκεί θα πάω διακοπές. Κάτι θα κάνουμε για σένα, είσαι καλό παιδί. Η καλύτερη και πιο τρελή παρεούλα Zoo Radio καθημερινά για να πάει ημέρα όμορφα από τη Χριστίνα. Και βεβαίως ο Φώτης εδώ, ο οποίος είναι έτοιμος για όλα. Πηγαίναμε, λέει, και πευκοχώρη παλιά, λέει, και κλαμπάραμε. Χαμός γινόταν, αλλά τώρα το πευκοχώρη, είπαμε, Mare Nostra Beach Bar, είναι απίθανο. Και το Ιωαννάκι μας, μια καλημέρα. Και φυσικά, μόλις βγάλαμε γραμμή, μόλις τον βρήκαμε, δεν έπιανε γραμμή σήμερα. Με ποιον μιλούσες πάλι, μόδιστρε?
2: Αχ, τι να κάνω, δουλειές, παιδιά. Έρχονται δουλειές και δεν θέλω να τις διώξω.
0: Μη τις διώχνεις, γιατί τη δουλειά πρέπει να την αγαπάμε, φίλε Ζόξ
2: μου, ναι. Βέβαια, Βασίλη μου, και άμα χρειαστεί, καθόμαστε και παραπάνω.
0: Για πες λίγο, τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα κάτω στη Λάρισα?
2: Πολύ ζεστά είναι τα θεματάκια μας εδώ. Ο κόσμος είναι ευχάριστος και βλέπω οι γυναίκες είναι χαμογελαστές. Τις αρέσει πάρα πολύ αυτή η εποχή, γιατί όλα τα κορίτσια ντύνονται άνετα, δροσερά και νιώθουν πολύ όμορφα με τη σιλουέτα τους.
0: Και τι θα προτείνεις σήμερα στα κορίτσια της Λάρισας, αλλά φυσικά και της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας?
2: Θα προτείνω πάρα τα white παντελόνια, τα οποία αυτά, Βασίλη, είναι τώρα στη μόδα.
0: Ναι.
2: Είναι με χρώμα, άνετα, μοντέρνα, γεμάτα στυλ, φαρδιά, χρωματιστά, είναι τρέντι για αυτή τη σεζόν.
0: Έλα ρε φίλε, για ρίχτα μας λίγο ωραία και όμορφα.
2: Θα μπορείτε να τα συνδυάσετε με τη σερτάκι λευκό, γκρι ή μπλε. Για προσεγμένες εμφανίσεις θέλω να φορέσετε πουκάμισο.
0: Ναι.
2: Και τώρα παπουτσάκι, θα παίξετε σνικεράκι, όχι πολύ ζεστό, απαλό σνικεράκι. Θα παίξετε με φλάτ σανταλάκι. Μη δω όμως καμιά σας να μου φορέσει καμία γόβα, θα τρελαθώ.
0: Γιατί,
2: και κάτσε λίγο. Το συγκεκριμένο φαρδί παντελόνι δεν πάει γόβα καθόλου.
0: Μάλιστα. Κουσνάρση, μη φορέσει γόβε.
1: Εντάξει, ό,τι πιέζω, ξέρει εγώ ακόμα.
2: Ναι. Ή σνίκερ, τελεία και παύλα.
1: Άμα είσαι τόσο αυστηρός, ό,τι πει, Ζορς.
2: Για το καλό σας το λέω, να μην είστε κιτσαριό.
1: Αχ, κιτσαριό δεν θέλουμε.
2: Γιατί εγώ σας θέλω κομψές στιλάτες και θα είστε υπέροχες σε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ζορς Μουνιέ, τον άνθρωπο ο οποίος έχει αλλάξει την μόδα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Συγχαρητήρια και μπράβο σου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ζορς
2: μου. Καλημέρα μου και τα φιλιά μου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μυρίζει λουχουδιά!
10: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
10: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24. 24 ώρες.
11: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: δέσμε.
1: Έφυγε!
0: Παίρνω την αεροπλανάρα μου τη Αιτζίαν και πάω Ηράκλειο, Κρήτη λοιπόν. Γιατί υπάρχουν νησιά και υπάρχει και η Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Ηράκλειο σημαίνει όπως καλοκαίρι με τα όλα του.
1: Όπως τα λες, Βασίλη, τώρα τι να πω. Τσικουδιά που πάντα καταλήγει κερασμένη. Βόλτες δίπλα στο λιμάνι. Το φαγητό που το θυμάσαι όχι για μήνες, για χρόνια. Η Αιτζίαν σε ταξιδεύει απευθείας καθημερινά από τη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου από τη στιγμή που μπαίνει στο αεροπλάνο.
0: Τι όμορφα είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε φέτος με τις απευθείας πτήσεις της Aegean. Παίρνουμε τώρα στο aegeanair.com και κλείνουμε τη θέση μας για το ελληνικό μας καλοκαίρι. Και όχι μόνο. Σας έχουμε πει και για το εξωτερικό. Σας τα έχουμε πει όλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Πουρνό, πουρνό και εσύ. Καλημέρα και στο Λευτεράρα που έσκασε μύτη με το που τον ανέφερες. Με το που τον ανέφερες, είναι εδώ. Τον τίτλο του τραγουδιού 9 και 41 λέει: ποιο είναι Βασίλη? 9 και 41 New Religion από Bebe Rexha και Faith. Λες το κλασικό Insomnia, φίλε Λευτέρη. Καλημέρα στην φίλη μας την Μάγδα, η οποία μας ακούει στην δουλειά με όλη την παρέα. Γύρω στα 40 κορίτσια μας ακούνε.
2: Ωραία, χαμό!
0: Γεια σας, κοριτσάρες μου. Και πάμε γρήγορα. Σταμάτα.
1: Τρελάθηκε πάλι. Τρελάθηκε. Τι που είχε ηρεμήσει.
0: Κοίτα, ξέρει, είναι. Πώς λέγεται αυτό που πιάνουν όλα τα μύδια σε ένα δίχτυ? Αυτός είσαι εσύ, το δίχτυ των μυδίων.
2: Τι ωραία.
0: Έτσι, παρακαλώ, πες
1: το
0: μου.
1: Δίχτυ. Λοιπόν, το ανάποδο περπάτημα σας έφερα.
0: Έλα.
1: Κάνει πολύ καλό στην υγεία, Βασίλη. Προσφέρει σημαντικά ωφέλη που δεν έχει το κανονικό περπάτημα.
0: Μου το έχουν πει αυτό, Νάνση.
1: Σύμφωνα με φυσιοθεραπευτές,
0: ναι,
1: προτείνουν γιατί γίνεται περισσότερη ενδυνάμωση. Άκου τώρα τι μπορεί να σου προσφέρει.
0: Αχα.
1: Προστασία και ανακούφιση των γονάτων. Μειώνει την πίεση στις αρθρώσεις,
0: ναι,
1: και στην εσωτερική πλευρά του γονάτου. Οπότε είναι ιδανικό για όσους έχουν έτσι μικρό προβληματάκια, ναι, μικροτραυματισμούς με τα γόνατά τους. Υπάρχει διαφορετική ενεργοποίηση των μειών, βελτίωση της ισορροπίας, γιατί αναγκάζει τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο έντονα.
0: Αυτό και, μου είπανε.
1: Και ότι βοηθάει πάρα πολύ στο δυνατό μυαλό και σε όλα αυτά που λέμε να κάνουμε ασκήσεις για να αποφύγουμε το Αλτσχάιμερ σε μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μείωση του πόνου στη μέση, γιατί ενδυναμώνει τους μύες της πλάτης. Και γενικά θα ήθελα έτσι λίγο να το δοκιμάσετε. Ξεκινήστε με 5-10 λεπτά.
0: Να σου πω κάτι. Να προτείνουμε να υπάρχει μια μέρα την εβδομάδα από το Δήμο Θεσσαλονίκη στον κύριο Ακελούδη στην παραλία Θεσσαλονίκη να πηγαίνουμε ανάποδα. Τώρα, άμα βρεθεί κανένα μέσα στο θερμαϊκό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα το βγάλουμε. Έτσι.
1: Λέει τώρα ότι πρέπει να επιλέξετε το χώρο σωστά που θα κάνετε το ανάποδο περπάτημα.
0: Τις Κυριακές πάμε ανάποδα. Θεσσαλονίκη 2026 από την Δημαρχία Αγγελούδη. Και να πηγαίνει ανάποδα, περπατάνε όλοι.
1: Εμπρός πίσω.
0: Ωρε φίλε, αυτό είναι. Ήτανε. Φίλε Κάτς, πας και εσύ πίσω τώρα.
2: Πολύ πίσω κιόλας, το 2003, Σον Πολ και Get Busy, χαμός.
0: Καλοκαίρα, άρα τότε ανοίξαμε και το Zoo Radio, να σας πούμε.

0: ανοίξετε δουλειές του Σκατζόχυρου. Ψάχνει την παραλία Άγιοι 40, μας έχει σπάσει τα νεύρα.
1: Τη βρήκα όμως.
0: Και
1: πολλές τροφές για να πας εκεί. Είναι βέβαια ονειρικά, είναι φοβερό το μέρος. Είδα φωτογραφίες, αλλά είδα και τη διαδρομή.
0: Εντάξει, και τι θα πάθεις, αφού με τη μηχανή θα πας.
1: Ναι, εντάξει, αλλά επικίνδυνες τροφές τόσο πολύ.
0: Καλά, και τι να σε κάνουμε, σε πάμε με ελικόπτερο. Ποια είσαι, η Ντούα Λίπα. Άσε μας, κουκλίτσα μου, τέτοια ώρα πάλι εσύ πάντα βρίσκεις κάτι για να με εκνευρίσεις. Και ξέρεις πότε εκνευρίζουμε εγώ, στις 10 η ώρα όταν κουράζομαι.
1: Γιατί?
0: Καλημέρα.
2: Οριακά είναι, τώρα είναι παρά 10.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, Μιλοπόταμος, Πλάκα, Παπά νερό, Φακίστρα, Χορευτό, Ξινόβρηση. Έχει λέει 4-5 παραλίες σαν τους Άγιους 40. Φίλε, να σου πω κάτι, θα ψάχνει άλλες 5 παραλίες τώρα. Μας πάστε τα νεύρα. Ρε Κωνσταντίνε, άσε με σε παρακαλώ. Είχα, σήμερα ήμουνα ήσυχα.
1: Έξτροφες, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Όχι, σε πάνε ευθεία.
2: Βουνό είναι, ρε, δεν θα έχει τροφές αφού είναι βουνό.
0: Να σε πάω με το δικό μου το φουσκωτό, να σε πάω κατευθείαν εκεί να μην μας πας τα νεύρα.
2: Άντε πάνε μέχρι το ποταμό και ησύχασε.
0: Μου στέλνει, πες θα ρε συνάρση. Εκεί πάνε έναν Άγιο έχει στον ποταμό. Πάνε, κάνε το σταυρό σου και θες και 40 Αγίους εσύ να πας να κάνεις μπάνιο να το βρέξεις. Άλλη δουλειά δεν είχαμε, τη βρέξουμε τη δικιά σου τώρα. Τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Με σύγχυσε πάρα πολύ γιατί ψάχνει τόση ώρα του Άγιου 40 στην Αλβανία. Έβγαζε Αλβανία, έβγαζε. Του λέμε δεν είναι εκεί. Με πάρα πολύ. Μα έχει σπάσει, μα έχει εκνευρίσει.
2: Έχει στροφέ, λέει.
0: Κυρίες και κύριοι, το χρυσό κουκουνάρι που μα φέρανε η απογευματινή θα το βάλουμε με κάθε επιφύλαξη. Είναι το αγαπημένο τη Νάνση Βλάχου από όλα όσα έχει ακούσει μέχρι σήμερα. Αυτό δήλωσε. Για να δούμε
2: θα ήθελα να απομακρυνθούν τα παιδιά από το ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, για να δούμε γιατί μιλάει αυτό.
3: Εδώ στη Λαϊκή ήρθα να ψωνίσω κάτι πανέμορφα βρακάκια που έχω βρει, τα οποία είναι 100% βαμβάκι. Και είπα έτσι να κάνω ένα βίντεο που θέλω πάρα πολύ καιρό να το κάνω, το πώς να φροντίζεις το εδίο σου και να του βάζεις πάνω το καλύτερο υλικό. Πραγματικά 100% βαμβάκι πάνω στον κόλπο σου, στον προχτό σου, στα χείλια σου, στην κλιτορίδα σου. Βάλε ό,τι καλύτερο υπάρχει πάνω στην πίελό σου.
0: Αυτό να ξέρεις.
2: Η πίελο δεν είναι μπιπ.
0: Είναι
2: ιατρικός όρος.
0: Συμφωνώ, αλλά έλειπε χθες ο Βασίλης. Ο Βασίλης χθες έκανε την εκπομπή στο 2 με 4.
2: Α, και το έβγαλε ο Μαργαρίτης.
0: Το έβγαλε ο Μαργαρίτης με την Κατερίνα. Κάνανε πορνό το Ζουρέντιο. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, παιδιά. Βασίλη, άκουσε τα σε παρακαλώ λίγο. Έτσι. Να ξέρει πώς λέγεται. Fade the past.
2: Άμα τη δει, δεν τη το έχει ότι θα πει τέτοια πράγματα. Είναι μια εναλλακτική φατσούλα, έτσι, σγουρωμάτα.
0: Αυτές κάνουν τα καλύτερα. Τι λες τώρα. Χρόνια, να στα πω εγώ. Έλα!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
8: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
9: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
2: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
1: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: Zoo News. Δυσαρέσκεια σε κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει η επανεμφάνιση φυτοπλακτών στα νερά της παραλίας. Σε μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Η σύντομη αναζωπήρωση της Κυριακής έδειξε ότι το Ισραήλ μπορεί ακόμα να πλήξει, αλλά όχι πάντα, να ελέγξει την κλιμάκωση. Και η σκέψη να εγκαταλείψει το τραγούδι είχε περάσει από το μυαλό της Σακύρα πριν από μερικά χρόνια. Ήμουν έτοιμη να αγοράσω μια φάρμα να μεγαλώνω ζώα και να αποσυρθώ από τη μουσική, αποκάλυψε η τραγουδίστρια. Καιρός, νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες με παροδικές τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: 2-10-69-31-908-908, τη λέξη βόμβα στα ελληνικά ή bomb στα αγγλικά, όνομα επίθετο και είσαι έτοιμος να μπει στην κλήρωση.
1: Και η ταυτότητα της ημέρας.
2: Αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, γνωρίζετε ενστικτοδός πως οι αλλαγές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και περνάτε από πολλούς μετασχηματισμούς κατά τη διάρκεια της ζωής σας. Είσαι ταυτόχρονα ενθουσιασμένη και ανήσυχη.
1: Έχουμε κίνηση.
0: Έχουμε.
1: Πατάω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
0: Περιφερειακός Τριανδρία, μόνο για το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται δυτικά, κολλάει σε εκείνο το κομμάτι. Κωνσταντίνου Καραμαλή σχετικά καλύτερα έχει ανοίξει. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου δεν αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα. Όμως η Τσιμισκή είναι γεμάτη. Εκεί πρέπει να έχετε υπομονή, φίλοι μας, για να τη διασχίσετε.
4: Εγώ το κάνω καλύτερα το παγόνι.
2: Σαν κόρονα είναι.
1: Χριστιανή.

0: Μπένσον, ο Μπούνο, υπέργος τύπος αυτός με το sorry. I'm here for someone else. Είναι μια αλήθεια που πρέπει να πείτε κάποτε στην πρώην ή στον πρώην σας, όταν θα σας ψάχνει, γιατί θα καταλάβει το μεγάλο λάθος που έκανε στη ζωή της και το πολύ καλό. Και το πολύ καλό που έκανε σε εσάς. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μας που είναι εδώ και σήμερα. Εγώ έτσι να σας πω, για να μην μου έχετε deep άγχος αν έχει χαλάσει το κινητό σας, αν χάλασε η συσκευή σας, αν τέλος πάντων έχετε τρελαθεί και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Πώς θα επισκευαστεί πάρα πολύ γρήγορα, πώς.
1: Είναι πολύ εύκολο, Βασίλη. Υπάρχει η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάλιστα, κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12μηνη εγγύηση, Νανσούλα μου, για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση.
1: Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Ένα λεπτό σας έχει μείνει για εσάς που θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση για το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας σήμερα στην πρωινή μας εκπομπή. Τώρα όμως τον Ανσουλίνη.
1: Λοιπόν, τώρα σας έχω φέρει έναν τηλεφωνητή, έναν εργαζόμενο δηλαδή σε τηλεφωνικό κέντρο, ο οποίος απολύθηκε γιατί μαγείρευε το πρωινό του στο γραφείο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Φορούσε τα ακουστικά του. Φορούσε το μικρόφωνο. Φωνάκι του. Ωραία. Είχε πάρει και μια φορητή ηλεκτρική πλάκα και έψαινε το μπέικον του. Περίμενα από σένα να το καταλάβεις αυτό. Καθόταν στη θέση του, μιλούσε κανονικά, περιτριγυρισμένος από εξοπλισμό γραφείου, από τους συναδέλφους του, και έψινε το μπέικον και το ετοίμαζε για να το φάει.
0: Από όλα όσα μου λες, δεν είπα απαράδεκτο επειδή κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί και εγώ θα λείψω τις φέτες μου.
1: Έτσι, μπράβο,
0: το μελάκι
1: αυτό,
0: μου,
1: δεν το περίμενα από σένα.
0: Αλλά όχι μπέικον.
1: Γιατί μυρίζει όλο το γραφείο,
0: Γιατί είναι φιλενάδα, αύριο μεθαύριο θα φέρει καμιά τηγανιά, πρασοτηγανιά εκεί πέρα, θα γίνει χαμός. Την άλλη φορά θα ρίξει καμιά σκορδαλιά να την ετοιμάσει επί τόπου, και γι' αυτό διαφωνώ εγώ.
1: Παρ' όλα αυτά, λέει, κάποιοι θεώρησαν ότι η απόλυση ήταν υπερβολική και αναρωτήθηκαν αν ήταν πραγματικά απαραίτητη.
0: Και εγώ θεωρώ ήταν υπερβολική, πρέπει να γίνει σύσταση. Δεν απολύσει τον άλλον επειδή πεινάει και θέλει να μαγειρέψει γιατί κόβει λόρδα μέσα.
1: Και βέβαια είπαν οι εργοδότες ότι έχει να κάνει με τις πολιτικές που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή και τη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας. Πάντως, παιδιά, άμα πέσει έτσι στην αντίληψή σας αυτή η φωτογραφία, είναι πάρα πολύ αστείο που έχει τον υπολογιστή, τα ακουστικά και την πλάκα με τα μπέικον.
0: Εάν δεν είναι AI, εγώ το παραδέχτηκα. Εγώ το παραδέχτηκα.
2: Είναι μεγάλη μορφή ο τύπος.
0: Κοίταξε να δεις, και δυο πιτόγυρα φτιάχνεις εκεί και πουλάς στους εργαζόμενους. Έτσι, το αγυρίζεις τα σουβλάκια.
1: Χαρούμενος είναι.
0: Καλώς. Έπρεπε να γίνει μια επίπληξη. Είμαστε υπέρ της τροφής που φτιάχνουμε ήδη στην δουλειά. Χρειάζεται, γιατί εμείς θέλουμε τα δικά μας υλικά, ρε αδερφέ.
1: Παιδί μου, τώρα τι να πάρει, τη ματζίδικα μπέικον.
0: Έλα, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποιο κορίτσι χθες μας το ζήτησε αυτό. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά το θυμηθήκαμε για να σας το φέρουμε σήμερα. Είναι η Tokyo Hotel. Μόνο σου.

0: Gone. Και αυτός είναι ο David Guetta με μια υπέροχη παραγωγή και τους δύο Teddy Swims των Sendai να είναι ένα ντουέτο με απίθανες φωνές. Ακούστε τους. Και ζήτω και μπράβο στον David που τους διάλεξε. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ήρθε η ώρα για τη δεύτερη ευκαιρία για το Beat the Bomb.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Είχαμε 72 συμμετοχές στην δεύτερη ευκαιρία και το νούμερο 19 θα αναδείξει ως παίκτρια της ημέρας την Κατερίνα ή Νίνα.
2: Και τα δύο, ό,τι σας βολεύει. Καλημέρα.
0: Εσύ θα μου πεις τώρα για να ξέρουμε πώς θα μιλήσουμε.
2: Η πιο κοντινή Νίνα.
0: Νίνα, λοιπόν, θα είμαστε κοντινοί σου.
3: Κοντινοί κι εμείς.
0: Okay. Κάτσε να έρθω λίγο πιο κοντά. Οκ, okay, τώρα είμαστε δίπλα. Νίνα μου γλυκιά, Νίνα μου, πες μου σε παρακαλώ πάρα, πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, εάν νιώθεις τυχερή και νιώθεις θα πάρεις πολλά μετρητά.
2: Μακάρι.
0: Νιώθεις τυχερή όμως ή κομψή?
2: Γενικότερα νιώθω τυχερή.
0: Πολύ όμορφο είναι αυτό. Γλυκιά μου Νίνα, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Τέλεια. Η Νίνα, κυρίες και κύριοι, έχει ξαναστείλει μήνυμα για το Beat the Bomb?
2: Τους τελευταίους δύο μήνες κάθε μέρα.
0: Αν στέλνεις πανικόβλητη, μάλιστα, κάθε μέρα. Ήρθε η ώρα σου λοιπόν. Και οι βόμβες είναι τρεις. Οι κανόνες είναι πολύ απλοί. Η κάθε βόμβα μέσα κρύβει μετρητά. Η μία έως 200, η άλλη έως 100. Και η άλλη δυστυχώς σκάει κατευθείαν. Πρέπει να κάνεις τη σωστή μαντεψιά δηλαδή.
2: Επειδή είπατε ότι ήταν 72 οι συμμετοχές, θα πω το 2.
0: Θα πει την δεύτερη βόμβα η Νίνα και αρχίζει να μου θυμίζει τρόπο με τον οποίο διαλέγει τις βόμβες ο Σκατζόκυρος και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό.
3: Ναι, θα μπορούσε να πει όμως 7 και 2, 9,
0: δια τρεις βόμβες, το 3, μάλιστα. Αυτό έτσι διαλέγω εγώ. Θα δούμε όμως τώρα. Φίλε Σκατζόκυρε, η Νίνα είπε το 2.
4: Η Νίνα είπε το 2 και με βρίσκει αρνητικό απέναντί της.
0: Τι λες ρε φιλαράκι.
4: Ναι, είμαι αρνητικό στη 2.
0: Είναι αρνητικός απέναντι στην επιλογή της Νίνας. Η Νάνση Βλάχου.
3: Να σου πω κάτι, και εμένα δεν μου άρεσε.
0: Δεν σου άρεσε και εσένα. Γιατί?
3: Δεν ξέρω, ο τρόπος που το σκέφτηκε δεν μου
0: άρεσε. Ο τρόπος που το σκέφτηκε δεν της άρεσε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, η Νίνα πρέπει να σκεφτεί πραγματικά εάν το ένστικτό της την οδηγεί στην καλύτερη βόμβα ή τέλος πάντων σε μια βόμβα με μετρητά ή σε πάει κατευθείαν στο τζιζ. Νίνα!
2: Αυτό το απόλυτα αρνητικό και τον δύο λίγο με αγχώνει.
0: Μπράβο. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
2: Σημαίνει να πεταχτούμε μία στο τρία, να λειτουργήσουμε σύμφωνα.
0: Να πεταχτούμε αλλού, να πάμε δηλαδή στην τρίτη βόμβα, λέει η Νίνα, για να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά. Πρέπει να διαλέξεις όμως. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
2: Θα μείνω στην τρία.
0: Δηλαδή θα αλλάξει τη βόμβα. Θα πας στην τρίτη βόμβα. Η τρίτη βόμβα έχει μέσα μία προσφορά 30 ευρώ μετρητά. Τα παίρνεις και φεύγεις και είσαι χαρούμενη γιατί έβγαλες μεροκάματο.
2: Έλα μωρέ, δύο μήνες ήταν που περίμενα. Όσο πάει.
0: Όσο πάει. 30 ευρώ και πάλι μένουν εδώ. Πλήρωσα τους καφέδες. Μου μείνανε 30 ευρώ, γι' αυτό δίνω 30 ευρώ. Οπότε θα ανοίξουμε την τρίτη βόμβα για την φιλινάδα την Νίνα. Αν έχει μέσα μετρητά, πρέπει να ουρλιάξει το stop όταν πιστεύει ότι πρέπει να σταματήσει να μετράει προς τα πάνω γιατί φοβάσαι ότι θα σκάσει βόμβα. Αν δεν έχει, θα δούμε εάν έκανες καλά ή όχι που τους άκουσες.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Δυστυχώς σε πρόλαβε η βόμβα, γλυκιά μου αγαπημένη. Βέβαια τα παιδιά.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Είχαν απόλυτο δίκιο για τη δεύτερη βόμβα που έσκαγε στα μούτρα σου πριν προλάβεις να πάρεις ανάσα. Αλλά μία ή άλλη είναι ουσιαστικά, αφού πάλι έχασες. Τι να κάνουμε?
2: Δεν πειράζει.
0: Άλλους δύο μήνες θα καταφέρεις να στέλνεις, θα έχεις υπομονή. Γιατί βασικά μετά από 10 εργάσιμες μπορείς να ξαναβγεις στον αέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς.
2: Εγώ, γεια σας.
0: Καλημέρα, ατυχούλα μου γλυκιά. Καλημέρα, την αγάπη μας. Τώρα δεν έπρεπε να γίνει αυτό δύο φορές σήμερα.
3: Δύο φορές το ίδιο πράγμα.
0: Του σώσατε βέβαια.
3: Του σώσαμε και του δύο, αλλά κάηκαν μόνος.
0: Τι να κάνουμε. Life is simple. Η μεγάλη βόμβα είχε 140 ευρώ και δεν είναι η πρώτη. Να τα λέμε κι αυτά. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: αυτό το μωρό. Ποιος θα το πάρει?
1: Τυχερός.
0: Ποιος τυχερός? Είναι η Tate McRae. Sports Car στο Zoo Radio. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο και την Αντωνία. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Λίτσα. Τον Γιώργο επίσης και την Βέτα, την Ελένη και τον Δημήτρη και τον Νικόλα που ακούνε Zoo 90,8. Γρήγορα στην επικαιρότητά μας.
2: Δάσκαλοι θα συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο Παιδείας τη ΜΙΑ, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα τη. Ναι, το ξέρω τώρα.
0: Στη μία, ναι, ναι.
2: Επειδή το είχε με 13.
3: Ναι.
2: Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα τη ΔΟΕ, με αφορμή, όπως ισχυρίζεται η Ομοσπονδία, δραστικές περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών.
0: Εγώ εντάξει, έμαθα πρόσφατα ότι οι αναπληρωτές λέει δεν υπάρχουν. Δεν θέλουν να πάνε για 700 ευρώ και έχουν πρόβλημα πλέον στις, στην βαθμίδα εκπαίδευσης, στην δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια.
2: Αλήθεια.
0: Έτσι έμαθα, τώρα μπορεί να έμαθα λάθος, ναι.
2: Και επίσης και ζητά και αλλαγή χρονοδιαγράμματος για την επιλογή βιβλίων, ώστε να γίνει μετά από ενημέρωση και συζήτηση.
0: Mm-hmm.
2: Θα σας πάω και σε ένα ατύχημα που έγινε.
0: Πλοίο
2: γεμάτο επιβάτες στη Ραφίνα. Προσέκρουσε σε προβλήτα και τον έκοψε στα δύο. Σόι οι 283 επιβάτες. Να σας πω ότι.
0: Χωρίς τραυματισμό, χωρίς τίποτα.
2: Χωρίς, λέει, ναι, δεν είχαμε τραυματισμούς. Το δρομολόγιο ήταν μήκος τίτλος άνδρος και επέστρεφε στο λιμάνι της Ραφίνας. Δεν είχαμε ούτε εκτεταμένες φθορές.
0: Ναι.
2: Και τέλος να σας πω ότι έχουν πάρει φωτιά οι καταγγελίες πολιτών για φοροδιαφυγή. Διεκδικούν μάλιστα και μπόνους από τα πρόστιμα. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ είναι διάφοροι και μέσω Instagram.
0: Mm-hmm,
2: κοιτάνε και εκεί.
0: Έχουμε και τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες και τις βάσεις. Θα πω στους γονείς και στα παιδιά να μην τρελαίνονται, γιατί μερικές φορές αλλάζουν αφού δεν έχουν γίνει ακόμη απαραίτητες διορθώσεις. Εντάξει. Κάτι άλλο εδώ δεν έχουμε. Έχουμε όμως το Σκάτσο, ο οποίος μας φέρει κουτσομπολιό.
3: Ο φοβερός και τρομενός 38χρονος Νόβακ Τζόκοβιτς δεν πίνει ποτέ κρύο νερό.
0: Γιατί?
3: Γιατί, εδώ είναι ο λόγος. Γιατί παίζει πάρα πολλές ώρες τένις, λέει, και όταν πιει κρύο νερό,
0: ναι,
3: ο οργανισμός του σπαταλάει ενέργεια για να τη φέρει, λέει, σε μια θερμοκρασία που πρέπει να έχει μέσα ο οργανισμός για τον αέρο.
0: Όταν πίνεις κρύο, πρέπει να το κάνεις ζεστό. Σωστά, μέσα σου.
3: Πρέπει να το κάνει ο οργανισμός ζεστό. Οπότε,
0: μάλιστα,
3: λέει, σπαταλάει πάρα πολύ ενέργεια και αυτό, λέει, δεν το συμφέρει.
0: Και έτσι δικαιώνεται ο γιος μου.
2: Που δεν πίνει κρύο νερό.
0: Όχι, που φέτος μου λέει δεν θέλω να τρώω παγωτό. Του λέω γιατί. Γιατί είναι παγωμένο.
2: Άντε.
0: Του λέω παγωτό είναι αυτό, δεν είναι παγωμένο. Εγώ, λέει, θα το αφήνω να λιώνει,
3: ναι,
0: και θα το τρώω, λέει, σαν ζουμί.
3: Άψογος. Το σκέφτηκε πάρα πολύ ωραίο.
2: Έλα, ο επόμενος Τζόκοβιτς βγήκε.
0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν το είπα. Δεν το είπα, το ξέχασα και τα ξεχνάω. Εγώ βαριά με τα λέω, γιατί θυμάμαι, νομίζω τα έχω πει σε όλους. Και... χθες του κάνανε πρόταση γάμου στο.
2: Σε διαγωγείο.
0: Ναι, του κάνανε πρόταση γάμου και τη λέει: είμαστε μικροί ακόμη γι' αυτά.
2: Μπράβο, καλά είπε. Μπράβο, και η Ιωάννα έτσι την έχω μάθει.
0: Μπράβο,
2: να λέει.
0: Ναι, είμαστε μικροί ακόμη γι' αυτά.
2: Έτσι. Μπράβο, Αντώνη. Στο μέλλον θα γίνει.
0: Στο μέλλον θα τραγουδάμε. Στο πυροβολικό, στο πυροβολικό.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
0: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
0: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
0: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Zoo Radio, The Hit List. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.
10: Παίζουν δυνατά στον Zoo 90,8.
9: Ο Πέτρος Σοφιανίδης.

0: Ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: me be, let me. The second voice. 42 μετά από τις 10. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Με σκάτς έτοιμο για όλα και ζώδια ημέρας.
1: Κρυός, νιώθετε την ανάγκη να βελτιώσετε το περιβάλλον σας. Ταύρος, δεν αποκλείεται να προκύψει μια ευχάριστη εξέλιξη που θα σας συγκινήσει.
0: Ναι.
1: Δίδυμος, αποφύγετε τις αυστηρές κρίσεις και τα βιαστικά σχόλια. Καρκίνος, η παρουσία σας γίνεται ιδιαίτερα γοητευτική και οι άνθρωποι γύρω σας ανταποκρίνονται θετικά. Λέων, όσο αφορά οι ώρες, απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στις συζητήσεις που ανοίγουν ευαίσθητα
0: όσο
1: θέματα.
0: Όσο αφορά οι ώρες.
1: Όσο περνούν οι ώρες, συγγνώμη. Παρθένος, η τρίτη σας ενθαρρύνει να διευρύνετε τους ορίζοντες μέσα από τις συνεργασίες.
0: Πώς λέγατε, Σαΐτης, κουφάθηκα τώρα. Με κούφανες. Κουφάθηκα τώρα. Όσο αφορά οι ώρες.
2: Από δεν είπες κατάφρος.
1: Έλατε.
2: Καλά είμαστε. Ζυγός, είναι μια καλή στιγμή για να απομακρυνθείτε από πιεστικές υποχρεώσεις. Σκορπιός, μην αφήσετε τις καθυστερήσεις ή τα εμπόδια να μπουν ανάμεσα στις υποχρεώσεις σας. Τοξότης, μικρές παρεξηγήσεις ή σχόλια τρίτων μπορεί να δημιουργήσουν αναστάτωση. Εγώ καιρός, αποφύγετε την υπερβολική πίεση. Υδροχώς, η εργασία, οι υποχρεώσεις και οι προσωπικοί στόχοι φαίνεται να προχωρούν πιο ομαλά και τέλος ηχθείς, η τρίτη φέρνει περισσότερη χαρά.
0: Καλημέρα στις κουκλάρες μας, την Αθηνά και τη Λία που δουλεύουν στην Τούζλα, μάλλον σεζόν. Ξέρεις που είναι η Τούζλα, πήγαινες ποτέ?
1: Στην Τούζλα. Πρέπει να είναι μετά την Ασπροβάλτα, κάπου εκεί.
0: Ωραία.
1: Νομίζω κάτι
0: και εμένα, κάτι τέτοιο μου λέει, μην κάνω κανένα λάθος. Τι κοιτάς εκεί στο κινητό σου, καλέ?
2: Τα μηνύματα μου τα έστειλε κάπως περίεργα σήμερα. Και...
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, έχουμε κομματάρα από το παρελθόν. Καλοκαιρινό, υπέροχο, τέλειο.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Η φωνάρα του Chris Brown είναι αξεπέραστη κατά την άποψή μου. Μαζί του ο Pitbull International Love. Στις 11 έρχεται η

0: Said No It All, λατρεμένο μου τραγούδι για το καλοκαίρι του 2026. Αυτή η νέα, τι να πω τώρα, χιτάρα του Teddy Swims, δεν ξέρω. Μου βγάζει και λίγο anxiety, μου βγάζει και λίγο έτσι παλιά τραγούδια,
1: πολύ 80's,
0: δροσιά, κομματάρα μεγάλη, Mr. Know It All. Λίγο πιο πριν, International Love, τέλειο τραγούδι. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας, με μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές, δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Έτσι, να το κάνετε ποιοτικά πράγματα.
1: Έτσι, οι εργοδότες τους.
0: Να κάνουν, μια χαρά είναι οι εργοδότες για να τους έχουν, σημαίνει ότι τους κάνουν βιαστικά πράγματα. Όποιο βιάζεται σκοντάφτη, να ξέρει. Σας θέλω χαλαρούς, σας θέλω. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι. Το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει, ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
2: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φοβερές απόψεις.
2: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι φοβερή διευθυντάρα είσαι.
0: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν δουλειά στο σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
2: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
0: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί. Τι έγινε τώρα σήμερα?
2: Βραδινές κουβέντες που κάνουν τα ζευγάρια. Μαλώματα και το δάγκωμα στο σκληρό αυτή. Η K-pop.
0: Και η Νάνση δεν τα άκουσε ποτέ, μαλακό αυτή. Να το πούμε και αυτό.
2: Η K-pop στη Μονή Λαζαριστών. Το ανάποδο περπάτημα. Έχει πολλές στροφές, δεν πάω. Και δυστυχώς οι βόμβες σκάσανε.
0: Σκάσανε του Μαξίμη τα αυτιά τώρα που ήρθε. Πώς ήταν ένα φαλακρό που είχε κάτι τέτοια αυτιά, ρε, που ήταν σκληρά.
1: Νάνος.
0: Τα Hobbit.
2: Τα Hobbit, ναι, ναι.
0: Τέτοια αυτιά συντάξει σαν δάκορες μια ζωή. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Να το ξέρετε, αυτή η έρευνα είναι πολύ σημαντική. Δαγκώνεται το αυτί του ανδρός σας ή της γυναίκας σας ή του γκομενέτου.
1: Και ξεχνάει το θυμό.
0: Ξεχνάει το θυμό. Και μετά πάμε για αλλού, λέει η Νάνση.
1: Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα αυτό το πρωινό της Τρίτης. Εσείς μένετε στον Ζου γιατί έχουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους. Και αύριο πάλι από τις 7 το πάρτι ξεκινά.
2: Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις μία.
0: Τις δύο.
2: Με και τις δύο.
0: Πάντα μέχρι τις δύο κάνει.
1: Μια ώρα.
0: Κάνει μέχρι τις δύο κάνει.
2: Και το coffee time παρέα συντροφιά σας.
0: Δεν θα πούμε κάτι άλλο τώρα γιατί.
1: Αυτή όμως το πήρε το πρωινό. Τη είδα μια φωτογραφία με γιαουρτάκι και φρουτάκια.
0: Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Μην μας χάσετε γιατί θα έχουμε πάλι κέφι. Να το ξέρετε αυτό. Και κομματάρες και έρευνες και όλα τα σχετικά. Σας αφήνουμε με το move. Και φυσικά ψηφίζουμε Zoo Radio αν μας τηλεφωνήσουν. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ciao my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος!

0: Σε μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
14: Lucky.
13: Τάκι.
14: Lucky 13.
13: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
15: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
16: Κύριε Lucky, έτοιμα.
13: Τάκης.
16: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
16: Και σε λένε Τάκη.
18: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
19: Καλώς τους, καλώς τους. The Sound of the Summer είναι ο Zoo 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 2. Είναι το πρωινό της 3ης 9 του Ιούνιου σήμερα και ένα λεπτάκι μετά τις 11. Τι κάνει η παρέα μου εκεί έξω? Ζεσταίνεστε. Ελάτε να δροσιστούμε παρέα με επιτυχίες. Ελάτε να τα πούμε και στο Viber 6931-908-908. Τα έχω ετοιμάσει όλα. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι για τίποτα. Ειδήσεις έχω, πολύ gossip και ξεκινάμε με 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και Kate. Turn the lights off.

Μουσικός John Legend, All of Me, σε πόσους γάμους έχει παίξει το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Στα 17 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Είναι Τρίτη σήμερα, 9 Ιούνιου. Σήμερα που λέτε είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Γιορτάζει ο Κύριλλος, αν είσαι δίδυμος, λογικά σήμερα έχεις γενέθλια. Αρνούμε που λέτε να πιστέψω ότι σήμερα ο Johnny Depp, παιδιά, γίνεται 63 ετών. Είναι γεννημένος το 1963. Χρόνια πολλά σε αυτό το κουκλί. Σε λίγο Ray, σε λίγο Daddy Yankee με το κονκάλιμα. Αυτή είναι η Olivia Dean, so easy to fall in love.

Τι φωνάρα έχει αυτό το κορίτσι. Είναι η Ray, Where's My Husband, στον Τζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου. Τα τελευταία χρόνια που λέτε, παιδιά, έχω ένα νέο χόμπι. Τι νέο δηλαδή, έχει παλιώσει. Αγαπώ πάρα πολύ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, και να κάνω βόλτες, να μένω με τις ώρες. Και σήμερα διάβαζα ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πόσο κάνει. Η νέα εφαρμογή του Υπουργείου, λέει, Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Ρε, τι έχει να γίνει. Μέσω, λέει, του πόσο κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Το αγαπημένο μου θα γίνει αυτό το app, να ξέρετε. Φύγαμε τώρα για Ιταλία με Σάλι Ντα Βίντσι από τη Eurovision τη φετινή που τον λατρέψαμε. Περσί Εμβρεσί, παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
2: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
1: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
2: Το θέλει σκληρό, είναι έτσι βλάχο το αυτί.
3: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
2: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
3: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Αυτοί είμαστε εμείς. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Αγαπημένη μου οδηγή, σήμερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον είναι καλά στους δρόμους της πόλης. Λίγη κινησούλα προς τα δυτικά, στο περιφερειακό έχουμε και στη Τζιμισκή. Από θερμοκρασία θα είμαστε κομπλέ σήμερα, 30 βαθμούς, αν και ο καιρός θα έχει λίγη αστάθεια αυτή την εβδομάδα. Λέει την Κάγκια τώρα.

Bob Sinclair από το παρελθόν. Πόσο πολύ αγαπημένο. Στα 51 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Και θέλω λίγο να σε ρωτήσω, αν έχεις επιχείρηση και θέλεις περισσότερα ωφέλη με το ίδιο κόστος, γνώρισε λοιπόν το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και κέρδισε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να μένεις πάντα online και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business και μάθε πώς μπορείς να κερδίσεις ακόμη περισσότερα. Σε άλλα νέα, διαβάζω ότι ο Kanye West κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο κλιπ. Έχει βάλει την κοπέλα του την Bianca Sensori, παιδιά. Συγγνώμη που θα σας το πω τώρα. Αρμέγει, λέει, μια γελάδα φορώντας αποκαλυπτικά εσώρουχα και μετά, λέει, της δίνει το γάλα να το πιει. Θεέ μου, τι κάνουνε. Πάω σε break, έρχομαι σε λίγο, μη μου φύγεις.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Μυρίζει λουχουδιά!
17: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
16: Πού πήγε πάλι!
17: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
17: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
20: Oh, τι έπαθες?
21: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
20: Ταυτότητα έχεις?
21: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
20: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
21: Έχω.
20: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
21: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
22: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και Lira Pills 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
12: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
27: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
26: έως 200 ευρώ μετρητά.
27: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπ.

Εδώ είμαι πάντα στον Ζου 90,8, πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Υπέροχο πρωινό Τρίτης, 9 του Ιούνιου σήμερα γράφει το ημερολόγιο μας. Ο καιρός γενικά αυτές τις μέρες δεν ξέρω τι έχει πάθει. Σήμερα, ας πούμε, δίνει βροχές, να ξέρετε. Αν τις δείτε, μην απορρίσετε. Μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα. Είμαστε και στο Viber Online για να μου στείλεις την καλημέρα σου και τι κάνεις αυτή την ώρα. 6939-908-908. Και αν βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια σε ραντεβού, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο με 10 ιδέες για να πάρεις έτσι ιδέες για να βγεις ραντεβού. Σε λίγο Harry Styles, Ozuna, Jaden Bosnen, Damiano David, τώρα όμως Hugel και Solto, Jamaican, Bam Bam.

the world. Harry Styles, υπέροχος, American Girl, στον Zoo 90,8, στα 16 λεπτά για μετά τις 12 και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί στο Hollywood σήμερα, 3η 9 του μηνός. Χώρισε, λέει, η Ariana Grande με τον Ethan Slater, παιδιά, οριακά εγώ αυτή τη σχέση δεν τη γνώριζα, κάτι είχε πάρει τα αυτή μου, αλλά 3 χρόνια ήταν μαζί. Εν πάση περιπτώσει πάνε αυτοί. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ ερωτευμένη η Katy Perry με τον Justin Trudeau. Έκαναν, λέει, την πρώτη του σκηνή εμφάνιση στο κόκκινο χαλαίο ζευγάρι, με πάρα πολλά χάδια, με πάρα πολλές αγκαλιές. Για την Bianca Sansori σας είπα νωρίτερα, θέλω να δείτε λίγο το βίντεο κλιπ. Και να πάμε και στο πάρτι της Emily Ratajkowski, η οποία ήταν, παιδιά, καρακουκλάρα, τι να λέμε τώρα, τα 35 έκλεισε.

Catch my breath. Heaven και Iran στον Τζου 90,8. Και αν βαρέθηκε τώρα τα κλασικά, ρε παιδί μου, τα τυποποιημένα ραντεβού που βγαίνουμε έξω και πάμε για ένα φαγητό και θέλει κάτι άλλο, γλυκό μου αγόρι, γλυκό μου κορίτσι, γιατί όχι. Έχω εδώ πέρα 10 ιδέες, λέει, για να γίνουν λίγο πιο διασκεδαστικά τα πρώτα ραντεβού. Μαθήματα κεραμικής. Εδώ κάπως γέλασα, να σου πω την αλήθεια. Το φαντάστηκα πιο πολύ με τις φίλες. Βόλτα σε pet shop. Έλα, πες μου λίγο τώρα, γιατί να την πας ή να τον πας. Βόλτα σε pet shop. Πικνίκ. Το ακούω πάρα πολύ το πικνίκ, παιδιά, και μου αρέσει πάρα πολύ. Βραδιά για επιτραπέζια. Το βρίσκω πάρα πολύ διασκεδαστικό. Arcade night. Και αυτό πολύ ωραίο. Όπως επίσης βόλτα με ποδήλατα. Εκεί θα γελάσεις πάρα πολύ αν κάνεις ποδήλατο μαζί μου. Γευσηγνωσία, για κρεσιά, και αυτό μου αρέσει. Θερινό σινεμά που είναι ένα κλασικό και στάνταρ πολύ αγαπημένο. Ζαχαροπλαστική. Εντάξει, και αυτό το ψηλό ακούω. Και οδήγηση χωρίς προορισμό. Πάμε και όπου βγει. Τέλειο. Black Eyed Peas τώρα και Will I Am. Bumpy.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Το 1-1 από το e-food ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
12: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Κάλσπεργκ με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Από κίνηση είμαστε πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να αναφέρω κάτι αυτή τη στιγμή για να σε ταράξω. Αργά θα πέσει όπως ξέρουμε όλοι μας. Σε λίγο Τάιλα, Calvin Harris, τα μην πάλι αυτή που έρχεται τώρα είναι η Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

0: Μίσον Ελλήνη Τάιλα στον Ζου 90,8. Καλοκαιράκι παρέα εδώ στον Ζου. Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου και θέλω λίγο να πω στου επιχειρηματίε μου. Έξυπνη επιχείρηση είναι αυτή που αξιοποιεί στο έπακρο όσα ήδη διαθέτει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απολαμβάνει περισσότερη αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ και σημαντικέ εκπτώσει σε υπηρεσίε ασφαλεία, παρακολούθηση στόλου, προβολή και επικοινωνία. Περισσότερα εργαλεία για να εξελίξει την επιχείρησή σου χωρίς περισσότερα κόστη. Μας αρέσει. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business και μάθε περισσότερα. Καλημέρα και στο Viber. Γεια σου, George. Γεια σου, Άννα μου, που απολαμβάνεις βόλτα στην παραλία. Πρέπει να είναι υπέροχα αυτή την ώρα. Και φεύγω σε ένα break και έρχομαι σε λίγο για την τρίτη μας ώρα.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
21: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
21: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
22: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
23: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
25: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
26: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
27: Τι είναι το Lucky?
28: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
27: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
28: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
27: Τι είναι convenience?
28: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
27: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
26: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
27: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
28: Σωστά.
25: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
29: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
30: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
29: έως 200 ευρώ μετρητά.
30: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
31: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
0: Μεσημέριασε και θα παίξω τις επιτυχίες εδώ στον Zoo 90,8. Καλό μεσημέρι στην παρέα μου την όμορφη Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Πίνασες, φαντάζομαι, τέτοια ώρα έτσι. Λογικό, γουργουρίζει η κοιλιά σου, βγάλει το ταπεράκι. Να φας εσύ, εγώ να παίξω επιτυχίες. Έχω φτιάξει εντωμεταξύ σήμερα και ένα φαγητό ονειρικό καλοκαιρινό τουρλού, παιδιά. Το περιμένω πώς και πώς. Ελάτε να κάνουμε σουσού στο Viber να μου πείτε τι κάνετε και πώς περνάτε σήμερα Τρίτη. 6931-908-908. Και σε λίγο σου φέρνω και μια πολύ ωραία είδηση, διότι στην Κίνα οι φίλοι μας έχουν βρει την απάντηση στην οικογένεια όταν σου λέει πότε θα παντρευτείς. Σε λίγο θα μάθεις. Έχω 10 επιτυχίες τώρα στη σειρά για να παίξουν χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με K-Pop Demon Hunters. Είναι το Golden. Καλησπέρα σε όλους.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Way You Lie μας λέει Noeminem, παρέα με τη Ριάννα στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Είναι το μεσημέρι της Τρίτης. Και αν τώρα ψήνεις εσύ για μια Γερμανία, ρε παιδί μου, έτσι το φαντάζεσαι. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στη Γερμανία. Με πτήσεις, άκου τώρα, για Μόναχο, Στουτκάρδη, Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Ανόβερο, Αμβούργο, Κολονία και Νιρεμβέργη. Είτε ταξιδεύεις για δουλειά, είτε για μια σύντομη απόδραση. Η Γερμανία είναι πιο κοντά από ποτέ με την Aegean. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Εγώ σου έχω εξασφαλίσει τώρα μια πολύ ωραία καλοκαιρινή επιτυχία και πάμε να την απολαύσουμε παρέα. Μίκες Μάιν και Παπαούτε.

Sugar ID στον Zoo 90,8 στα 29 λεπτά και μετά τη μία είμαστε. Και αν νομίζεις ότι δεν έχουν άλλοι λαοί το ίδιο πρόβλημα που έχουμε εμείς στις μαζόξεις, στα οικογενειακά τραπέζια που μας ρωτάνε, ό,τι ερώτηση ρε παιδί μου, δεν πρέπει να ρωτήσεις, ας πούμε, πότε θα παντρευτείς, κάνεις λάθος γιατί και στην Κίνα τα ίδια γίνονται, παιδιά. Έτσι λοιπόν οι Κινέζοι έχουν βρει τη λύση. Ενοικίασε συντρόφου. Μπαίνεις σε εφαρμογή, λέει, και διαλέγεις ένα άτομο που θα παριστάνει τη σχέση σου όταν επισκέπτεσαι το πατρικό σου για λίγες ώρες ή ακόμα και για μερικές ημέρες, ανάλογος πόσα λεφτά έχεις, ρε παιδί μου. Οι τιμές ανεβαίνουν κατακόρυφα, λέει, την περίοδο των γιορτών. Για πολλούς όμως, λέει, αξίζει το κόστος, αν σημαίνει ότι θα αποφύγουν τις άβολες συζητήσεις με συγγενές, συγγενείς και γονείς. Το συμβόλαιο που υπογράφεις με το Τέρι, λέει, ορίζει πολύ αυστηρά τι επιτρέπεται, δηλαδή κράτημα χεριών, φιλή στο μάγουλο επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Είδες, τι βρήκανε τη λύση οι Κινέζοι.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από
2: λίγο.
3: Την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω.
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είναι συμβλάχο το αυτί.
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

Αυτό είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας 99,5. Έχουμε περίπου άλλα 20 λεπτά να τα λέμε. Τώρα, αν είσαι στους δρόμους της πόλης, εκ παραδόξου σήμερα τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Λίγη κίνηση βλέπω μόνο στο Παπαγεωργίου. Από εσάς που έρχεστε προς τα ανατολικά, όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι normal για αυτή την ώρα. Πολύ χαίρομαι, αγαπημένοι μου οδηγοί. Billie Eilish τώρα και Birds of Feather.

Μπαγιόλ για το κλείσιμο σήμερα του Coffee Time στα 50 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Και αφού ήδη καλύπτει τι βασικέ ανάγκε τη επιχείρησή σου, γιατί να μην κερδίσει περισσότερα από αυτέ, έρχομαι να σε ρωτήσω, αγαπημένη μου επιχειρηματία. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζει το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και αποκτά 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και εκπτώσει σε υπηρεσίε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, προβολή και επικοινωνία. Πλήρωσε πιο έξυπνα και απόλαυσε περισσότερα ωφέλη για την επιχείρησή σου. Μπε τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το σας. Τον φέρνω τώρα, όχι τον Χρήστο. Βασίλης Βαρσάμης έρχεται αύριο πάλι Χρήστος. Μέχρι τις 4 Ζουμένια και μετά έρχονται και οι Troublemakers μας με Μαργαρίτη και Κατερίνα. Καλό υπόλοιπο Τρίτη. Τα λέμε tomorrow, Τετάρτη, ακριβώς στις 11. Θα είμαι και εγώ εδώ. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
12: Τώρα, μιλάς με μας τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
17: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Burna Boy.

0: Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα και σήμερα εκτάκτος μέχρι τις 4 με τη Ζουμένια του Χρήστο Κμακίδη. Έχει πάει το ταξιδάκι του. Εντάξει, το παιδί τι να κάνει, πήγε να δει τους Linkin Park εκεί στη Βιέννη. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Τα έχουμε όλα και σήμερα. Εννοείται κανονικά. Έχουμε και το παιχνίδι Ναι, ποιος είναι. Έχουμε εννοείται και τις επιτυχίες που θα ξεκινήσουν γρήγορα. Είδα την κίνηση, μια χαρά είναι. Οπότε θα περάσουμε τέλεια.
1: Hi, I'm Zena and you're listening

Τι ωραίο vibe έχει αυτό το τραγούδι από τους Μπάουσα. Είναι το Magnetic εδώ στον Zoo 90,8 στα 16 μετά τις 2. Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα. DJs είναι αυτοί και βλέπω ότι έχει δυσκολέψει λίγο το DJing. Έχετε δει καθόλου το Μαχμούτ Ορχάν κάτι βιντεάκια που κυκλοφόρησαν που έπαιζε μουσική εκεί στο χωριό του με κάτι γυναίκες έτσι να φοράνε τις μαντήλες και τα λοιπά και να μοιράζει ντολμαδάκια στον κόσμο. Το έχει πάει αυτό σε άλλο level πλέον, όπου και να παίζει μουσική κουβαλάει και μια κατσαρόλα ντολμαδάκια και μοιράζει στον κόσμο να φάει. Μην τον πάρει χαμπάρι και ο δικός μας ο Μητσοτάξης εκεί που είναι και το αγαπημένο του και τρέχει στα πάρτι από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, να σας μιλήσω λίγο για το WhatsApp που μπαίνει σε μια νέα εποχή με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν. Εννοείται όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, γιατί με το WhatsApp όλα παίζουν και στο Zoo φυσικά παίζουν όλα, παίζουν όλες οι επιτυχίες. Και αυτή είναι μια αγαπημένη από Lady Gaga, είναι με τον Bruno Mars παρέα, είναι το Die With A Smile.

Καλοκαίρι 2026, παρέα με Ζου 90,8. Αυτό είναι το Μελωδία, RG, Μεντούσα και Πολιάνα. Και ξέρετε τι άλλο είναι Μελωδία? Όταν χτυπάει το κουδούνι και έρχεται το e-food με το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Ειδικά άμα έχουμε καμία φασολάδα, τίποτα φακές, και έχουμε παραγγείλει την μπεργκεράνα και έρχεται άλλη μία δώρο. Τι ωραία που είναι. Πατάμε στο e-food, μπαίνουμε μέσα, πατάμε το φίλτρο 1-1 και εννοείται παραγγέλνουμε από τα αγαπημένα μας καταστήματα. Μέχρι 28 Ιουνίου, ό,τι παίρνουμε από αγαπημένα καταστήματα, άλλο ένα δώρο. Και έχω και μία όρεξη σήμερα, παιδιά, για μπέργκερ. Ό,τι θα γίνει χαμός. Φυσικά έχουμε και όρεξη για τραγουδάρες. Macklemore, Ryan Lewis. Είναι το Can Hold Us και παίζει δυνατά εδώ στον Zoo 90,8 στο μεσημέρι της Τρίτης.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά
3: τι
2: πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα. Φίλε
2: μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Έτσι ακριβώς, we play the hits στον Zoo 90,8 και το καλοκαίρι εννοείται. Να έχετε το νου σας σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί. Θα κλείσει ο περιφερειακός εκεί στα δυτικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι και τα Μετέωρα. Να έχετε το νου σας, άμα βγείτε για μια βραδινή βόλτα. Δεν ξέρω βέβαια τριτιάτικα τι σχέδια έχετε. Συνεχίζουμε, David Guetta.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Jonas Blue, Maliv, Age of Desire εδώ στον Zoo 90,8. Τα ακούω έτσι και ταξιδεύω. Σκέφτομαι τεμπελιά, νιεμπελιά και ίσως κάτι από τα παλιά. Και το μεταξύ έχω ταυτιστεί πολύ με αυτό το στίχο και δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, το οποίο επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους και για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Και είναι από τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του, στην ψυχούλα του. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, φυσικά και νέα τοποθέτηση. WhatsApp, όλα παίζουν. Παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στον Zoo 90,8. Δεν ξέρω, κατεβήκατε καμιά βόλτα προς το λιμάνι αυτές τις μέρες, προς την παραλία? Έχετε δει αυτή την πράσινο καφέ, πορτοκαλί μάζα που έχει βγει στη θάλασσα, το πλακτόν που βγαίνει κάθε χρόνο και βρωμοκοπάει? Τέλος πάντων, μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 4 εδώ στον Zoo 90,8.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Zoo 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
13: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
15: 3 φρέντο εσπρέσο.
16: Lucky.
15: Τάκι.
16: Lucky 13.
15: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
17: Ρε, θες γιατρό.
18: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
15: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
19: Κύριε Lucky, έτοιμα.
15: Τάκης.
19: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
19: Και σε λένε Τάκη.
21: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
22: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
21: έως 200 ευρώ μετρητά.
22: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
23: Zoo Radio 3. Top 5.

The Sound of the Summer Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι. Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα. Μέχρι και τις 4 στη θέση του Χρήστου Τοκμακίδη, ο οποίος είναι σε ταξιδάκι. Μια χαρά περνάει. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Από αύριο θα είναι εδώ στη θέση του. Αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι μας. Ναι, ποιος είναι. Μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα Pax Burgers θα γίνει δική σας. Αρκεί να καταλάβετε ποιος είναι αυτός που έχουμε κρύψει σήμερα. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα με Teddy Swims. Mr. Know It All, μείνετε εδώ, μην πάτε.

0: Give it to me εδώ στον Zoo 90,8. Βασίλη Βαρσάμι στην παρέα και έχει έρθει η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι. Ναι, ποιος είναι? Για να ακούσουμε σήμερα ποιος είναι κρυμμένος εδώ.
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στην Ινδία και συγκεκριμένα στη Μουμπάι. Και σήμερα θα δοκιμάσω όλα τα fast food δικά της.
0: Αυτό ήτανε, για να κερδίσετε 20 ευρώ από τα Pax Burgers, τα οποία έχουν και τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης, και φυσικά το Korean Crunch από τον Σταύρο Βαρθαλίτη, που είναι ένα ζουμερό buttermilk chicken. Έχει μια κρούστα χρυσαφένια, έχει σριρά τσαχάνι glaze, σαλάτα με αγκουράκι, τουρσί και τσίλι, μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι, και φυσικά είναι τόσο τραγανό που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Είναι τα crispy chicken fingers. Άμα θέλεις κάτι πιο comfort, είναι μονόδρομος, και φυσικά όλα αυτά στα Pax Burgers. 6931-908-908. Περιμένω την απάντησή σας εκεί για να κερδίσετε αυτή την μοναδική δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα Pax Burgers. Τώρα, κατσάι, είναι το Γκαμπριέλα εδώ στον Zoo 90,8.

Waters, As It Was, εδώ στον Zoo 90,8, στα 30 λεπτά μετά τις 3, στο μεσημέρι της Τρίτης. Η κίνηση δρόμου της πόλης είναι σχετικά καλή. Ένα μικρό θεματάκι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό στην άνοδο του Αγίου Παύλου, όχι κάτι σοβαρό. Και να σας πω τώρα για το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, φυσικά, και νέα τοποθέτηση, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν με το WhatsApp. Η σωστή απάντηση για το ναι ποιος είναι, είναι ο Γιαννέλης, παιδιά. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και αρκετές λάθος απαντήσεις. Μου έκανε έτσι εντύπωση. Τι τραγουδάρα είναι αυτή,

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό η Νάνση Βλάχου το αυτή.
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Τι ωραία που είναι με αυτό τον καιρό. Έχει ένα μικρό έτσι ψηλό αεράκι. Έχει αρκετά καθαρό ουρανό. Βλέπω κάτι σύννεφα στο βάθος. Ελπίζω να μην έρθει και μας λούσει. Ζου 90,8. Ακούτε Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα για λίγο ακόμα στη θέση του Χρήστου Τοκμακίδη. Η Νίκη έχει κερδίσει για εσάς που ρωτάτε στο ναι, ποιος είναι. Βρήκε τη σωστή απάντηση στο Γιαννέλη. Tate McRae τώρα, Sports Car και σε λίγο The Second Voice. Let me be.

Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Και μήπως έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp ή την έχετε ακούσει ακόμα καλύτερα, που μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Z, παίρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο και αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων φυσικά. Και η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους, αλλά και στη ζωή μας, όλα παίζουν. Όλα παίζουν με το WhatsApp, όλα παίζουν στον Zoo 90,8. Είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης, μέχρι και αυτή την ώρα ήμουν στην παρέα σας στη θέση του Χρήστου Τοκμακίδη, ο οποίος από αύριο θα είναι εδώ κανονικά στις 2. Φυσικά τώρα έρχονται οι Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Εγώ όπως καταλάβατε δεν συνεχίζω άλλες 3 ώρες. Νομίζω αρκετά με φάγατε στη μάπα. Okay. Αύριο θα τα πούμε στους Troublemakers, θα είμαι εγώ. Το βράδυ δεν χάνετε με τίποτα τον Πέτρο Σοφιανίδη και την Έλληνα Ρόκα φυσικά. Τα λέμε αύριο. Bye bye!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Ναι. Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr.
17: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
18: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
20: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
18: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην εδρία ένα ποντάκι.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, καλησπέρα.
2: Για πάμε λίγο.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Ήρθαμε και σήμερα, σιγά που δεν θα ερχόμασταν. Και σήμερα 3η 9 Ιουνίου, με πάρα πολύ ζέστη. Αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση, Καταρίνα, ευτυχώς.
2: Δεν είχε.
1: Όχι, ήταν πολύ καλά τα πράγματα σήμερα.
2: Άντε, ωραία, ευτυχώς δεν τηλεπορήθηκες.
1: Ναι, δεν θα έχω νεύρα δηλαδή.
2: Όχι, εντάξει, αλλά καλά.
1: Λοιπόν, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα Troublemakers. Ο Βασίλης είναι εκτός, διότι κάνει την εκπομπή του Χρήστου δύο μέρες που λείπει στο εξωτερικό στις συναυλίες ο άλλος.
2: Πού πήγε τελικά, σε ποια συναυλία?
1: Δεν ξέρω, Μπατισλάβα, κάπου πήγε. Στα σόγια του. Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμούς. 5 παρατέταρτο αδόπανα. Στις 5.30 κακοποιητή. Έχουμε viral ειδήσεις.
1: Κουτσομπολιά, γκρίνιες. Τα πάντα.
2: Τα πάντα όλα, εννοείται. Προτάσεις, τι άλλο θέλετε.
1: Τι άλλο θέλετε. Θέλετε και Bruno Mars. Πάρτε τον.

0: Taylor Swift και Opa Light εδώ στο Zoo 90,8 σε ένα υπέροχο έτσι καλοκαιρινό μεσημέρι θα έλεγε. Κάνεις Κατερίνα και σε αυτό το μεσημέρι που εγώ μπορώ να σου κεράσω ένα ωραίο καφεδάκι.
1: Αχ ναι, άντε λίγο.
0: Βεβαίως, διότι είμαι στην Nova και όταν είσαι στην Nova κερδίζεις ένα στην ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Μπορείς λοιπόν να απολαύσεις ένα στην ένα στα Coffee Lab, κατεβάζεις το παντού, άφησε κατάρρευση στην απόδειξη και παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, η προσωπικότητά σας είναι ζωηρή, αλλά κάπως συντηρητική και συγκροτημένη. Mm. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει η Ροδάνθη.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι,
0: χρόνια πολλά, Ροδάνθη.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο σπάνιο αυτό το όνομα.
0: Ωραίο, μου αρέσει. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Where is my husband?

0: Runway. 25 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Ναι, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, εντάξει, βλέπω ένα χαλιμαύρο εδώ πέρα σε αρκετά σημεία της πόλης, μπορώ να πω. Από δυτικά προς ανατολικά, παιδιά, νομίζω αυτό το σημείο δεν θα πρέπει καν να το λέμε. Θα πρέπει να είναι μόνιμα ότι εκεί στο Παπαγεωργείο έχει πάντα κίνηση από δυτικά προς ανατολικά. Πάντα.
1: Εκεί όμως γιατί?
0: Γιατί έρχονται από εδώ μεριές και γίνονται μία. Καταλάβει. Οπότε σφινώνει η φάση. Τώρα από ανατολικά προς δυτικά, λίγο μετά την Τούμπα βλέπω κάποια σημεία κόκκινα. Η λεωφόρος Νίκης σχετικά είναι καλά. Δεν βλέπω κάτι έτσι ιδιαίτερο που να έχει
1: πρόβλημα.
0: Και επίσης να πούμε τώρα, παιδιά, ότι ήρθε και ένα μήνυμα ότι κάτι παίζει στο Φίλιρο.
1: Α, ναι, καλή, για μια φωτιά.
0: Ήρθε, ναι, έκτακτο μήνυμα ότι παίζει μια φωτιά εκεί πέρα.
1: Μου ήρθε, μήπως επειδή μένω ανατολικά.
0: Ναι,
1: μπορεί.
0: Εγώ επειδή μένω προς τα εκεί, μου ήρθε. Οπότε, αν έχετε κάποιος κάτι, έτσι, ιδέα τι συμβαίνει.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Πείτε μας λίγο.
0: Στείλτε μας το Viber εδώ του Ζου.
1: Στο 6931908908, γιατί αναρωτιόμαστε κι εμείς τι συμβαίνει εκεί έξω. Πάμε στην έρευνα που σας έχω φέρει. Παιδιά, οι μαθητές λυκείου σήμερα μπορεί να έχουν τα ίδια επίπεδα άγχους με τους ασθενείς ψυχιατρίων κατά τη δεκαετία του 50. Απίστευτο! Λέει, οι ειδικοί συνδέουν αυτό το γεγονός όχι μόνο με την πίεση του σχολείου, αλλά και με τη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα συμπεριλαμβανομένων της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, του εισοδήματος, των σχέσεων και του αυξανόμενου κόστους ζωής, για τα οποία πολλοί αρχίζουν να ανησυχούν από νωρίς. Νομίζω εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, γιατί στο εξωτερικό δεν.
0: Στο εξωτερικό δεν έχουν άγχος γενικότερα για το πέρα, από τη μέρα που γεννιόμαστε μέχρι τη μέρα που θα φύγουμε, φεύγουμε και λέμε θα έχω λεφτά να πληρώσω την κηδεία.
1: Πραγματικά. Πολύ μακάβριο που θα λάει.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, Τζανάντο, τώρα στο Ζου 90,8. Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Ματσάνι ή αλλιώς γυαλά.
1: Χαμπίμπι.
0: Εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 4. Δεν ξέρω καιρό στη φάση. Για βροχή το πάει. Για να δούμε. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θέλω να κάνω την εξής πρόταση. Χθες πήγαμε στην αυλία, έτσι, σωστά.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Σήμερα θέλω να αράξουμε σπίτι στο μπαλκόνι μας, ό,τι μπαλκόνι κι αν έχουμε, να αράξουμε, να φτιάξουμε μια πολύ ωραία φρουτοσαλάτα με πολλά τροπικά φρούτα. Θέλω και τα δικά μας τα κεράσια, τα καρπούζια, τα πεπόνια. Αλλά θέλω έτσι και ένα passion fruit, θέλω ένα mango.
1: Έχεις φάει καρπούζι, βγήκανε.
0: Έφαγα χθες και ήταν πολύ νόστιμο.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ νόστιμο το χθεσινό που έφαγα.
1: Είναι καλά αυτά, είναι μεταλλαγμένα ακόμη.
0: Καλά, δεν είναι κανένα. Ούτε τα καρπούζια ούτε εμείς, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Οπότε θέλω μια ωραία φρουτοσαλάτα. Θέλω ωραίο vibe μουσικούλας, κρασάκι,
1: ναι,
0: με ωραία συντροφιά και να περάσει έτσι το βράδυ.
1: Μόνο να μην μας βρέξει. Βασικά και να βρέξει, θα είναι
0: παλκόνι
1: πιο ρομαντικά.
0: Θα είσαι, ρε, εσύ.
1: Ναι, μην κάνει, παιδί μου, μην έχει αέρα και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Εντάξει, τώρα σέβεσαι την καταστροφή.
1: Όχι,
0: μια πρόταση είπα να δώσω. Τι έχουμε?
1: Έχουμε κουκουνάρι. Κάτσε λίγο να δώσω.
0: Γιάννα, Γιάννα.
1: Ναι, στη Γιάννα G. Γιάννα.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα σα έχω λουκουλουκουλουκουλουκου μάδε. Στο Άστρο Μάρκετ θα βρείτε λουκουλουκουλουκου μάδε. Πριν πα στην εκδήλωση, παίρνα από το Άστρο Μάρκετ. Θα είμαστε και εμεί ανοιχτά. Και θα έχουμε και λουκουλουκουλουκου μάδε.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα πήγαινα ποτέ να πάρω λουκουμάδες.
0: Γιατί λουκουμάδες. Θα σου πω, θα μπορούσε να είναι όμως σοέ με τη Γιουσέφ. Μοιάζει πάρα πολύ φωνή της.
1: Αχ, ναι.
0: Αστεράκια μου. Άκου λίγο η αργή.
2: Τώρα σα έχω.
0: Αστεράκια μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ήταν πολύ κακό. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μην φύγει κανείς.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
1: Έτσι, οι εργοδότες του.
4: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σα θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
5: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Τι φοβερή διευθυντάρα είσαι εσύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Τι φοβερή διευθυντάρα.
4: Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο? Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
5: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
4: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στι 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα.
6: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5. Έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Εννοείται. Έχουμε αδόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πούμε ανάποδα.
0: Λοιπόν, τη λέξη την έχει βρει η Κατερίνα σήμερα.
1: Ναι, και η λέξη είναι Ιτάλα.
0: Ιτάλα.
1: Ιτάλα. Έλα, πολύ εύκολο είναι.
0: Ιτάλα. Είσαι σίγουρη για το λα.
1: Ιτάλα. Ναι. Ιτάλα.
0: Ιταλά.
1: Ιταλά, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ξεκινάει με λα.
1: Με α.
0: Α. Ποια λέξη μου είπε. Α, αχ, μπερδεύτηκα. Νόμιζα άλλη λέξη είναι.
1: Όχι, ρε.
0: Ιταλά. Α, ναι, αυτό που μου είπε ο γιατρός θα με βάζω πολύ. Ναι. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-0-8. Λεμόνια νόμιζα για κάποιο λόγο.
1: Α, είχα πει στην αρχή να πω τη μία ή την άλλη, αλλά είπα την πιο σωστή.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η λέξη που ψάχνουμε. Έχουμε βάλει τα γραμματάκια ανάποδα. Τα βάζετε σωστά εσείς. Ιτάλα, δηλαδή ξεκινάει από αλ.
1: Ναι, σταμάτα.
0: 2-3-10-2-32-9-8. Βάζετε τα γράμματα σωστά και αν την πείτε τη λέξη, ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Delicatessen. 2-3-10-2-32-9-0-8. Παρακαλώ.
1: Εχθές δεν ήταν που σου είχε στείλει και μια ακροάτρια ότι πήγε και έφαγε στην καντίνα. Ευχαριστώ πολύ και τέτοια.
0: Μου στείλανε φωτογραφία, ναι, με τα φαγητά από την καντίνα Delicatessen. Και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Τα πάτε και τρώτε και περνάτε ωραία. Παιδιά, έλα να δώσουμε άλλο ένα γεύμα. 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου?
2: Νίκος.
0: Γεια σου, ρε Νίκο. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή από τον Περιφερειακό.
0: Κολλημένος?
2: Όχι ακριβώς. Φανάρι είμαι.
0: Α, ωραία. Έχει φανάρια στο Περιφερειακό.
2: Έχει εδώ στη διασταύρωση την αερογέφυρα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό. Θέλω να μου δώσεις τη λέξη για να σου χαρίσω ένα ωραίο γεύμα.
2: Αλάτι.
0: Αλάτι, βέβαια. Εσύ είσαι από αυτούς που βάζεις αλάτι πριν δοκιμάσεις, γιατί εγώ τέτοιος είμαι. Θέλω να σου πω.
2: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Ωραία, καλά θα πας κι εσύ. Λοιπόν, ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Delicatessen έγινε δικό σου με πολύ αγάπη από εμάς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Δεν πας πουθενά, μένεις στο ακουστικό γιατί πρέπει να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε...
3: Τα.

0: Alex Warren, Fever Dream. Πέρασε η πρώτη ώρα, τι έγινε?
1: Εντάξει, αποσυνδέθηκα για λίγο, αλλά ξανασυνδέθηκα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι συνδέθηκες. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ώρα. Δες τώρα ένα πράγμα. Νόμιζα ότι περάσαμε 7 ώρες.
1: Τι λες, ρε, εγώ ίσα-ίσα. Περίμενα ότι πέρασαν λιγότερες.
0: Γιατί είσαι έξω με την Πενελόπη, τρως, μιλάς, κατάλαβες. Εγώ που κάθομαι μέσα και βρίσκω τα θέματα. Είναι αλλιώς.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο να μιλήσουμε για. Να μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το Εξαλέν, που ξέρουμε όλοι, είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Θέλω όμως να μοιραστώ κάτι μαζί σου, Κατερίνα, που ανακάλυψα πρόσφατα και με έχει σώσει.
1: Άντε, πες.
0: Εγώ λοιπόν φροντίζω πολύ τη σωματική μου υγιεινή, αλλά έχω μια ευαισθησία που είχα έτσι πάντα θέματα με πλάκα, με ουλίτιδα και τεριδόνα. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα Εξαλέν για τον πονόλαιμο αλλά και για τα σωματικά προβλήματα. Το ίδιο μου είπε και ο φαρμακοποιός.
1: Τι λες?
0: Βέβαια, και μου είπαν ότι μπορώ να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Οπότε, guys, Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα, φυσικά πάντα με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού.
0: Μπράβο, έχεις βρει ανέκδοτο?
1: Όχι, δεν έχω βρει. Δεν το έχω με τα ανέκδοτα.
0: Ενώ το έχεις μετά, αλλά θεωρείς. Αυτό ήταν ανέκδοτο.
1: Γιατί να ρωτήσω το chat, να ρωτήσω.
0: Άσε το, περιμένω το chat μια ώρα, δεν μπορώ, σε παρακαλώ.
1: Πάμε. Ένα ανέκδοτο.
0: Μα θα είναι κακό ούτως ή άλλως.
1: Καλά, ναι, θα είναι πάρα πολύ κακό.
0: Λοιπόν, ακούστε, πάμε σε ένα break εμείς τώρα και ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εκεί που

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
12: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Μυρίζει λουχουδιά!
15: Και άμμο!
16: Και ακούω παιχνίδια!
17: Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε,
20: Pet Shop 88 θα ήταν!
21: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
22: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
23: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
24: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
25: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
26: Pet Shop 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
27: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
28: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
29: Τρελό σερί.
30: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
32: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ.
33: Τι είναι το Lucky?
34: Σημαίνει τυχερό, σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
33: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
34: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
33: Τι είναι convenience?
34: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
33: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
32: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
33: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
32: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα φορόλ, είσαι Lucky.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
3: Easy, hold up. I wanna take it slow. He tryna get my love, and I tell him no, no, no, no, no, no.
2: Numero 4.

Νούμερο 1. Zoo Radio 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Έλα, κάτι σε βλέπω λίγο πεσμένη. Δες το κλαρίνο σου, Κατερίνα.
2: Εννοείται, για να ανέβω.
1: Γεια σου, ρε βιβλίμαστρα, Αλέξη.
2: Τον Ινή είναι αυτό,
1: Τον Ινή είναι αυτό.
2: Ρε που θυμίζει το γλυκά γλυκά.
1: Εντάξει, διά μου σκήνη. Λίγο με διάδα είμαστε δεύτερη ώρα. Troublemakers, διάδα σήμερα. Ο Βασίλης Βαρσάμης λείπει εκτάκτος, διότι λείπει ο
2: Χρήστος
1: Θωμακίδης που πήγε στη θέση του Βασίλης Βαρσάμης και δεν ήρθε στη θέση του που ήταν οι Troublemakers. Αλλά αύριο πρώτα ο Θεός εδώ θα είναι και οι δύο.
2: Έτσι είναι. Έτσι. Α, αύριο θα θεί.
1: Δεν θέλω να πιστέψω.
2: Ναι, λογικά.
1: Πού πήγε Μπαρτισλάβα, πήγε ο άλλος,
2: Δεν ξέρω, σε μια συναυλία, στους Linkin Park.
1: Θα φέρει κανένα γλυκό πάλι, την άτομα.
2: Σίγαν φέρει.
1: Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε δεύτερη ώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε στις 5.30 τον κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από τα οπτικά Ζωγράφος. Ναι. Έχουμε ειδισάρες, ζωδιάρες, τι άλλο.
1: Αλλά κυρίως τι έχουμε, Κατερίνα μου, κέφι.
2: Κέφι πάντα.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με Dracula εδώ στο Zoo 90,8. Μας στέλνετε μηνύματα από πού μας ακούτε, αν έχει κίνηση, τι γίνεται με τη φωτιά εκεί πέρα που μας στείλαν μήνυμα, πώς πάνε τα πράγματα. Παρακαλώ, ενημερώστε μας για να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, guys. 12 λεπτά μετά τις 5. Έχει δροσίσει λίγο έξω. Βλέπω και μια μαυρίλα να έρχεται. Δίνει κάποιες βροχούλες σήμερα. Δίνει κάποιες την Παρασκευή. Δίνει κάποιες το Σάββατο.
1: Α, ναι.
0: Ρε, παιδιά, πώς γίνεται κάθε καλοκαίρι, όλη τη βδομάδα να τρώμε ζέστη και στο Σαββατοκύριακο να βρέχει. Πώς γίνεται.
1: Εντάξει, όχι κάθε καλοκαίρι. Πέρσι, για παράδειγμα, καήκαμε και πρόπερσι.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Σε άλλες χρονιές, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα παρέα μας έχουμε την Nova φυσικά πάντα, η οποία μας φέρνει και το Nova 5G Home Internet Guides με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps αλλά και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτικίνα. Καλά, ακούσατε, χωρίς οπτικίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Πάμε να σας δείξω τώρα, βασικά να ακούσετε το μυστικό για να διατηρήσετε τις φράουλες σας περισσότερο.
0: Α, ναι, χαλάνε εύκολα οι φράουλες.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνετε, θα τις φυλάξετε όπως τις αγοράσετε, χωρίς να τις πλύνετε ή να αφαιρέσετε τα κοτσάνια τους, γιατί η υγρασία, παιδιά, ευνοεί τη μούχλα, γι' αυτό πλένονται μόνο λίγο πριν καταναλωθούν. Μπορούν να διατηρηθούν έτσι έως περίπου μία εβδομάδα, αν και είναι καλύτερες τις πρώτες ημέρες. Βάζετε και ένα, πώς το λένε, χαρτί κουζίνας λίγο εκεί στο κεσεδάκι για να απορροφά την υγρασία, ναι, άμα υπάρχει, και είστε τέλεια. Μάλιστα. Και στην κατάψυξη, πλύσιμο, καλό στέγνωμα, αφαίρεση κοτσανιών και προαιρετικά κόψιμο. Αρχικά παγώνουν απλωμένα σε ένα ταψί ώστε να μην κολλήσουν μεταξύ τους και μετά μεταφέρονται σε αεροστεγές δοχείο ή σακούλα κατάψυξης.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή του παστίτσιο να φτιάχναμε για να φάμε πέντε φράουλες, σε παρακαλώ.
1: Έλα, ρε, και εγώ το κάνω με τις μπανάνες αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι διατηρούνται για μήνες οι φράουλες.
0: Τέλεια, λοιπόν. Σας περιμένουμε και στα social, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok για να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, αλλά και στο Viber, Κατερίνα.
1: Εννοείται, στο 69-31-908-908 περιμένουμε τις καλησπέρες σας, βρε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σ' αρέσει αυτό, ξέρω,
1: ναι,
0: το βάζεις
1: πολύ
0: τέρμα.

0: Λοιπόν, και έλεγα στην Καταρίνα ότι με το συγκεκριμένο τραγούδι από J Balvin, το Mi Gente, γινόταν χαμός όταν πήγαινα στο Βέλγιο και το έπαιζα.
1: Ελά, ρε εσύ.
0: Δηλαδή, μπορεί να το έπαιζα και 5 φορές το βράδυ.
1: Και όλοι λέγανε από κάτω, Μαργαρίτσα και χαλιά, ναι, Mi Gente.
0: Όχι, βέβαια. Έχουμε κουτσομπολιά.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσω εγώ.
1: Ωραία, ναι, ξεκινά.
0: Λοιπόν, οι γονείς για δεύτερη φορά έγιναν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του Αλεξάνδρα Νίκα.
1: Τι?
0: Βεβαίως, καθώς υποδέχτηκαν την κόρη τους αυτή τη φορά.
1: Τι λες?
0: Η κόρη τους ήρθε στον κόσμο το μεσημέρι της Δευτέρας, χθες δηλαδή, στο μαιευτήριο Μητέρα, σηματοδοτώντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές για τους δύο αυτούς γονείς. Με την αύξηση της κόρης τους, η ευτυχία στην οικογένεια πολλαπλασιάστηκε, καθώς πλέον απολαμβάνουν τη χαρά μίας τετραμελούς οικογένειας.
1: Τι λες, ρε εσύ?
0: Βεβαίως να του ζήσει.
1: Εγώ δεν το ήξερα ότι είναι έγκυος πάλι αυτή.
0: Τι δεν έξερες, Μαριγέννησε, σε λέω.
1: Α, καλέ, εγώ.
0: Πάμε στα σημαντικά τώρα, λοιπόν. Ναι. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, κατασυγκινημένη μαζί με τον σύζυγό της, εφόσον η κόρη τους αποφύτησε. Έτσι λοιπόν ανεβάσαν μια φωτογραφία και γράψαν μια λεζάντα. Οι τελευταίες ημέρες ήταν γεμάτες συναισθήματα, πραγματικά. Η μικρή μας κόρη αποφύτησε από το δημοτικό και ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της για την πρώτη γυμνασίου.
1: Αχ, δεν μπορώ, έτσι πιστεύεις, νόμιζα ότι ήταν 18
0: χρόνια. Και εγώ αυτό νόμιζα και ανοίγω το site και λέω πέρα αποφύτησε, χαμό σου λέει. Αυτές οι αποφυτήσεις πλέον δημοτικό, νηπιαγωγείο, γυμνάσιο, λύκειο. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή?
1: Πόρε παιδιά, εντάξει, μία αποφύτηση κανονικά γίνεται στο λύκειο.
0: Μια συγκινητική βραδιά, μια συγκινητική βραδιά γεμάτη περηφάνεια που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε για ακόμη μια φορά πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια.
1: Μες.
0: Αλλά και πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Την ίδια ώρα στο οικογενειακό τραπέζι οι συζητήσεις είχαν ήδη αλλάξει. Εξετάσεις πρώτης γυμνασίου.
1: Εντάξει, φτάνει. Φτάνει. Υπερβολή. Πόπο!
0: Άλλο κανεί δεν γέννησε όμορφα για το Γιάννη.
1: Αυτές είναι οι ειδήσεις, Μαργαρίτη.
0: Έχεις να μας πεις τίποτα κι εσύ?
1: Λοιπόν, η Anne Hathaway που λες διέψευσε ότι έκανε lifting και αποκάλυψε το beauty hack που της χάρισε αυτό το εφέ.
0: Ποιο τι έκανε? Είναι?
1: Δύο πλεξουδάκια λέει στους κροτάφους.
0: Εδώ.
1: Ναι, τα τράβηξε λέει πίσω-πίσω.
0: Α, και ήρθε και τράβηξε το μέτωπο.
1: Ναι, τράβηξε το μέτωπο και φαίνεται σαν μπότοξ. Αλλά είναι έτσι ένα φυσικό αποτέλεσμα. Μπράβο.
0: Είδες, η πονηρή η Hathaway. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, τελειώσαμε τα κουτσιά.
1: Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Golden τώρα. Έρχεται και αυτό 25 λεπτά μετά τις 5 και παίζει δυνατά σε αυτό το απόγευμα της Τρίτης και στον Zoo 90,8.

0: Ζιζάμ.
1: Λοιπόν, τι έχουμε?
2: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από το Οπτικά Ζωγράφος. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει σήμερα ο κακοποιητής μας, ο Μαργαρίτης.
1: Τέλεια, λοιπόν, οπότε ακούστε προσεκτικά. Μια υπέροχη γυαλάρα περιμένει να γίνει δική σας αμέσως τώρα. Έφυγα από το δωμάτιο τη στιγμή που μπήκες μέσα. Κάτι σαν πυρετώδες όνειρο. Δεν έχω κοιμηθεί εδώ και εβδομάδες. Νομίζω πως βλέπω πράγματα. Σαν σκιές μας να χορεύουν και να μας βγάζουν από τα ρούχα μας. Ναι, ναι, είμαι καταραμένος. Αν με αγαπάς, καταραμένος. Και αν δεν με αγαπάς. Το ρεφρέν το έβαλες μέσα.
2: Αυτό είναι. Το πρώτο ρε. Πυρετώδες όνειρο.
1: Πυρετώδες όνειρο. Καταραμένο, δεν έχω κοιμηθεί. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε. Οπότε πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα, παρακαλώ, στο 2310-232-908. Να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού και να κάνετε δικό σας ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Το δίνω άλλη μία. Πυρετώδες όνειρο, καταραμένο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. 2310-232-908, ωραίο γυαλάκι. Σε νιέ πενιέ, διαβάζεις μηνύματα την ώρα που μιλάω.
2: Όχι ρε, κοιτάω το ρεφρέν. Δεν έκανα κανένα λάθος.
1: Δεν έκανες κανένα λάθος. Το λάθος ήταν που εμείς το κάναμε, που σε φέραμε στην εκπομπή. 2-3-10-2-32-9-08. Μέχρι να καλέσετε για να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού. Εγώ με την Κατερίνα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ναι.
1: Έτσι, και να επιστρέψουμε γρήγορα και πάλι πίσω με πάρα πολλές επιτυχίες. Οπότε μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
6: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
5: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
6: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
7: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
6: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
7: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πάπα ούτε και ζω 90,8 και θέλω να πω ότι εγώ το συγκεκριμένο τραγούδι το άκουγα από Στρωμέ πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Και ήταν πολύ αγαπημένο μου, πιο πολύ από το Alloro Dance που είχε γίνει επιτυχία. Και δικαιώνομαι κάπως, Κατέρινα, που τελικά ήρθε, επέστρεψε και έκανε τεράστια επιτυχία με άλλη διασκευή φυσικά.
1: AI.
0: Αλλά παρόλα αυτά έγινε διασκευή. Πάμε σε γκρίνια.
1: Πάμε σε γκρίνια.
0: Λοιπόν, φυσικά και θα γκρινιάξω για το γεγονός ότι πάλι ακόμα ένα Σαββατοκύριακο θα βρέχει.
1: Άντε πάλι.
0: Ο Σουκού δίνει βροχή και μου τη πάει λίγο γιατί μόλις αρχίσουν οι ζέστες, το είπαμε τουλάχιστον στις αρχές τον Ιούνιο. Ας βρέχει καθημερινές, να δροσιζόμαστε. Πάμε στη δουλειά. Δεν πρέπει να βρέξει Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, που θέλουμε πάμε να χαλαρώσουμε λίγο. Να γεμίσουν τα ξενοδοχεία. Να γεμίσουν τα ξενοδοχεία τη Κατερίνα εκεί, ταβέρνες. Να βγάλει πάλι λεφτά με τις φούντες.
1: Εσύ εντωμεταξύ, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Ενώ πέρσι θυμάμαι ότι είχε τέτοια εποχή πάρα πολύ κόσμο γενικά στη Χαλκιδική.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω. Ναι, η αλήθεια πως πέρσι είχε πιο πολύ κόσμο, αλλά είχε πιο πολύ ζέστη. Είχε πιάσει από το Μάη, θυμάσαι πέρσι.
1: Α, ναι, όντως.
0: Βογκούσαμε πέρσι από το Μάιο.
1: Πω, ναι, φέτος με τις βροχές, με αυτά σου λέει άλλος πού να πάω.
0: Πού να πάω, από εκεί έξω. Δεν είχε πανάκριβη Ολυμπιάδα εκεί στην Κατερίνα.
1: Όχι, ρε, καλά. Εντάξει, είναι πανάκριβα.
0: Λοιπόν, πάμε σε Bruno Mars. Αγαπημένη επιτυχία, έρχεται και αυτό λίγα λεπτά πριν από τις 6 στο Zoo.

0: Είμαστε με Dua Lipa, έχουμε ολοκληρώσει και τη δεύτερη μας ώρα. Και πριν πάμε σε break, Κατερίνα, θέλω να σου πω ότι ναι, τώρα τελευταία λόγω άγχους και στρες από εσένα και το Βασίλη.
1: Α, τι έπαθες πάλι.
0: Μου το δημιουργείται αυτό.
1: Ναι, καλά.
0: Βγάζω άφθες. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο μου και μου πρότεινε Εξαλέν. Το έχω στο διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρες. Όταν έχω πονόλαιμο, μόνο αυτό παίρνω. Και μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρία τη μικροβιακή δράση τόσο για άφθες αλλά και για ολίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια. Έτσι λοιπόν μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου. Εξαλένει καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια, δεν τα χρωματίζει. Με την σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα με ποιο ζώδιο ταιριάζει πραγματικά και ποιο σε καταστρέφει όμως. Να δούμε και τα δύο. Ο Κρυός ταιριάζει με Ζυγό και τον καταστρέφει ο Καρκίνος. Ο Ταύρος με Παρθένο και τον καταστρέφει ο Λέων. Οι Δίδυμοι ταιριάζουν με Υδροχό, αλλά τον καταστρέφει ο Σκορπιός. Ο Καρκίνος με τους Ιχθύες, αλλά τον καταστρέφει ο Κρυός. Ο Λέων ταιριάζει με τον Τοξότη και τον καταστρέφει ο Ταύρος. Ο Παρθένος ταιριάζει με τον Ταύρο, αλλά τον καταστρέφουν οι Δίδυμοι. Ο Ζυγός με τον Κρυό, αλλά τον καταστρέφει ο Εγώκερος. Ο Σκορπιός με τον Καρκίνο, αλλά τον καταστρέφουν οι Δίδυμοι. Ο Τοξότης με τον Λέων και τον καταστρέφει ο Παρθένος. Ο Εγώκερος με τον Ταύρο, αλλά είναι ό,τι χειρότερο με τον Ζυγό. Ο Υδροχός με τους Διδύμους, αλλά μακριά από Σκορπιούς. Και οι Ιχθύες ταιριάζουν με τον Σκορπιό και τον καταστρέφουν οι Δίδυμοι.
0: Τον έχω φάει το Βασίλη.
1: Ναι, ρε, εσύ,
0: και την Ελένη επίσης.
1: Είναι Ιχθύες. Αχ, καημένη.
0: Λοιπόν, τέλεια, κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την δεύτερη μας ώρα. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και ερχόμαστε πίσω για την τρίτη και τελευταία. Μη φύγει κανείς.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
22: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
23: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
22: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
24: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
26: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
27: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
28: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρνα Μπόι.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά!
2: Έλα λίγο!
1: Έλα και έφτασε και η τρίτη ώρα. Εδώ είμαστε, Troublemakers με τον Μαργαρίτη και την Κατερίνα. Σήμερα ο Βασίλης είναι εκτός, από αύριο θα επιστρέψει και αυτός. Είναι 7 είμαστε εδώ πέρα, Παναγία μου.
2: Τι?
1: Λοιπόν, τι έχουμε την τρίτη μας ώρα?
2: Έχουμε viral είδηση, άχρηστες πληροφορίες, κουτσομπολιά.
1: Κέφι, χαρά, διάθεση,
2: ναι,
1: θα λέγε κανείς.
2: Κανένα story time, άμα θυμηθούμε κάτι αστείο.
1: Έχεις κανένα καλό, να πω αυτό που σου έλεγα εκτός από το μικρόφωνο, το story time.
2: Αχ, ναι,
1: πες μου λίγο.
2: Πες το, σε παρακαλώ.
1: Τι θα γίνει αν το πω στον αέρα?
2: Είσαι κότα, δεν μπορείς να το πεις.
1: Λοιπόν, the second voice για ξεκίνημα. Έλα παιδιά, αυτό το τραγούδι το λατρεύω τώρα, τι να λέμε. Είναι το Let Me Be και κάπως έτσι ξεκινάμε την τρίτη ώρα εδώ στο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 13 λεπτά μετά τις 6. Τώρα τα πράγματα στους δρόμους είναι σχετικά καλά από ό,τι βλέπω. Έχει ξεμπλοκάρει λίγο και η κίνηση εκεί πέρα κλασικά στον Παπαγεωργίου. Το κέντρο το βλέπω πολύ καλά. Λεωφόρο Νίκης, περιφερειακός ωραίος, λίγο από τα δυτικά προς ανατολικά σε κάποια σημεία και στο ύψος της Πολύχνης. Αλλά γενικά είμαστε καλά.
1: Ακουμποδρόμοι και τα μάρια, τι γίνεται?
0: Ακουμποδρόμοι και τα μάρια. Τα χαιρετίσματά μας απλά.
1: Τα χαιρετίσματά μας. Και όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, η προσωπικότητά σας είναι ζωηρή, αλλά κάπως συντηρητική και συγκροτημένη. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στη Ροδάνθη μας που έχει σήμερα τη γιορτή της.
0: Χρόνια πολλά, Ροδάνθη.
1: Και πάμε σε 2-3. Θα διαλέξω τώρα άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει. Οι μέδουσες, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά δεν έχουν εγκέφαλο, καρδιά ή οστά, αλλά παρόλα αυτά κινούνται, τρέφονται και αντιδρούν στο περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Ξέρεις πόσα ξέρω εγώ που δεν έχουν εγκέφαλο.
1: Αλήθεια. Τι λες.
0: Και κινούνται και τρέφονται.
1: Δεν έχει βρεθεί ποτέ φυσικός τρόπος να σβήσει εντελώς μια ανάμνηση από τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
0: Μακάρι να υπήρχε αυτό, θα ήταν πολύ καλό.
1: Θα ήταν τέλειο.
0: Όλα τα κακά να τα σβήναμε.
1: Ναι, να πατάς ένα delete και να τα διαγράφεις.
0: Και να λέγεις με Κατερίνα Καρακτσάκη, τούτ, δεν την είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Ξέρεις τι όμως θα μάθαινες μετά από τα λάθη σου.
0: Γιατί μαθαίνεις. Μαθαίνεις από τα λάθη.
1: Από τα λάθη μαθαίνεις, εννοείται.
0: Εσύ πάντα στους ίδιους και στους ίδιους, δεν πέφτεις.
1: Όχι. Προχωράμε παρακάτω.
0: Για πες.
1: Το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου που αναπνέουμε δεν προέρχεται από τα δάση, αλλά από θαλάσσιους μικροοργανισμούς που ζουν στους ωκεανούς.

0: Μπράβο, οι θαλάσσιοι μικροοργανισμοί. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την Κατερίνα μας. BTS.
1: Έλα.
0: Τι πάτησα.
1: BTS, πάμε. Το play, ρε.
0: Σταμάτα, ρε, Κατερίνα. Και swim τώρα στο Zoo. Στο Zoo 90,8.

0: Γιατί γελάς, για να γελάς τώρα εσύ, ναι. Να φωνάξω το Βασίλη λίγο, να είναι και αυτός μέσα. Φώναξε τον.
1: Ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι, κάτσε.
0: Φώναξε τον. Να. Έχουμε θέμα τώρα.
1: Ναι,
0: έλα, Βασίλη, λίγο σε αυτό τον. Έλα. Σε αυτό, γελάει από μόνη της, λέει, θα πω ένα θέμα που τέριαζε με την προηγούμενη συζήτηση και ροφώνα και το Βασίλη. Γεια, γεια.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Για πες.
1: Άντρας στην Καλιφόρνια καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλακή αφού εισέβαλε στο σπίτι γυναίκας και της ρουφούσε τα δάχτυλα του ποδιού.
2: Αυτό είναι μια χαρά.
0: Αυτά είναι καλά. Έχουμε δει και χειρότερα.
2: Δηλαδή υπάρχει μια, ας το πούμε, φυσιολογικότητα.
0: Ναι, υπάρχει μια φυσιολογικότητα.
1: Χωρίς να το ξέρει η γυναίκα, ρε.
0: Ε, καλά, εντάξει, προφανώς.
2: Σε random σπίτι.
1: Ναι, και τον είδε να τη γλύφει τα πόδια. Και λέει, τι κάνεις εκεί, ρε.
0: Τι κάνεις εκεί.
2: Τίποτα, μην ασχολείσαι. Ήρθα για λίγο και φεύγω.
1: Φανταστείτε
0: να βλέπω. Δεν λεφτά θέλω.
1: Φανταστείτε να βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Όχι, όχι, εντάξει, μην το τερματίσουμε.
2: Εντάξει, μεταξύ την καρκαλούσε. Αυτό ήταν το γλυκό. Άσχημα.
0: Ποιο ξέρει, μπορεί να ήταν λίγο διακριτικό. Ωραία είδηση, Κατερίνα. Εμπνεύστηκε από κάπου.
1: Από κάπου δεν εμπνεύστηκα κι εγώ.
0: Αχ, λοιπόν, Βασίλη μα έλειψε. Περιμένουμε αύριο.
2: Αχ, και εμένα, παιδιά. Δεν μπορώ μόνο μου, είναι βαρετά. Ενώ εδώ είστε λίγο αύριο θα γίνει χαμό.
0: Κοίταξε, περνάει η ώρα με μα. Λίγο θα μαλώσει, λίγο θα τσατιστεί, μετά λίγο θα γελάσει. Έτσι, αυτά θέλει η ζωή, παιδιά. Γεια μα, by night τώρα στο.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ασχοληθούμε με ένα θέμα.
1: Έλα, τι.
0: Με ένα θέμα που δεν ασχοληθήκαμε καθόλου.
1: Ποιο?
0: Είναι με το όλο θέμα που έχει προκύψει με τον Αλέξανδρο Τζουβέλα.
1: Αχ, ναι,
0: και
1: μωρέ.
0: Με τα πολύ κακά σχόλια που δέχθηκε η σύντροφός του, και νομίζω δεν είναι παντρεμένη, η σύντροφός του, σχετικά με μια φωτογραφία που βάλαν κτλ. Ξέρεις τι με έκανε πολύ εντύπωση.
1: Τι?
0: Με έκανε εντύπωση ότι τους πήρε όλους παραμάζωμα και τους έκανε όλους μήνυση. Και το γούσταρα πάρα πολύ εγώ αυτό το πράγμα, γιατί κάθομαι και λέω, οποιοδήποτε στεναχωρεί έναν άνθρωπο,
1: αχ,
0: τη γυναίκα σου, ας πούμε, έτσι, πόσο μάλλον τη γυναίκα σου, αντί να της πεις, έλα μωρέ, μη δίνει σημασία.
1: Ναι.
0: Καλά τους έκανε. Όχι, καλά τους έκανε.
1: Στα σχόλια εννοείς. Έναν λογαριασμό ή εννοείς την τηλεόραση.
0: Έκανε σε, όχι, σε σχόλια νομίζω. Σε account τέλος πάντων. Έκανε πάρα πολλές μηνύσεις από ό,τι ξέρω.
1: Μπράβο, καλά έκανε.
0: Και πολύ καλά έκανε, ναι.
1: Έχει δείξει και το πόσο την αγαπάει με αυτό, μωρέ, ο γλυκούλης μου.
0: Αυτά ακριβώς.
1: Ναι. Είμαστε μαζί με τον Τζουβέλα, γιατί είναι και άνθρωπος, είναι και πάρα πολύ αστείος, τον αγαπάμε.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε ένα break, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και ερχόμαστε πίσω για να μπούμε τελική ευθεία. Οπότε μένετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8.
2: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
1: Έτσι, οι εργοδότες του.
3: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
3: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
3: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toos & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: τροφιμέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Hey, what's up?

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Love Me Not, λίγα λεπτά πριν από τις 7 και πάμε λίγο να μιλήσουμε για το Glow City, την παρτάρα που επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, Κατερίνα μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, μεγαλύτερο από ποτέ, 3η 16 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη Glow γιορτή μεταφέρεται σε ένα open air χώρο στο Soul SKG για να υποδεχθεί τους πάντες, χιλιάδες επισκέπτες σε μια μέρα γεμάτη παιχνίδια, DJ set, καλλιτέχνες, influencer και φυσικά τα πιο θετικά vibes. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, θα πάμε να χορέψουμε.
1: Θα πάμε. Εσύ σίγουρα, γιατί είσαι επίτιμος καλεσμένος.
0: Επίτιμος αλήμων.
1: Οπότε... Εγώ σαν, δεν ξέρω, σαν απλή... Πώς να το πω, θεατής, θα το πω έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά τώρα στα νέα νομίζω τα αναλύσαμε όλα σήμερα. Δεν έγινε και κάτι συνταρακτικό.
1: Κανένα story time δεν έχουμε.
0: Έχεις κάτι που θες να μοιραστείς μαζί μας?
1: Story time όχι, δεν έχουν ξεκινήσει τα καλά ακόμη τη
0: σεζόν. Πρέπει να έρθει το καλοκαιράκι, το ωραίο.
1: Όταν ξεκινήσουν τα καλά τη σεζόν, σίγουρα θα έχω πολλά.
0: Μάζε βέτα, αποθήκε βέτα, έτσι, γιατί έχουμε πολύ ψωμάκι πάλι φέτος εκεί με τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία. Billie Eilish έρχεται λίγο πριν το τέλος και παίζει στο Zoo.

0: Μένω Gone Gone Gone για το κλείσιμο σήμερα στο Zoo. Λοιπόν, πριν φύγω, θέλω να σας πω ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία που σου αρέσει, η Κατερίνα, η Ισπανία.
1: Λατρεύω.
0: Η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, κατεβάζεις παντού app και παίρνεις τον deal κατευθείαν. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
1: Αυτά.
0: Φεύγουμε, αναχωρούμε και φυσικά ανανεώνουμε ραντεβουδάκι πάλι για αύριο στις 4, όπως τα λέμε καθημερινά, 4 με 7 στο Zoo. Αύριο με το Βασίλη μας παρέα πάλι.
1: Αύριο με το Βασίλη, επιτέλους θα έρθει ο άλλος, θα είναι στη θέση του.
0: Θα επιστρέψει. Τώρα έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης, παρέα σας μέχρι και τις 9 και 9 η ώρα το κορίτσι μας, το όμορφο, η Έλληνα Ηρώκα, αναλαμβάνει για να κλείσει υπέροχα αυτή η βραδιά. Αυτά από εμάς, Μαργαρίτης και Χαλιάς 11 Καρακιτσάκη σήμερα. Αύριο και ο Βασίλης πάλι στην παρέα μας. Φεύγουμε καμπά.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
10: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
9: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
10: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
20: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
21: Lucky.
20: Τάκι.
21: Lucky 13.
20: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
21: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
20: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
22: Κύριε Lucky, έτοιμα.
20: Τάκης.
22: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
19: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
22: Και σε λένε Τάκη.
23: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: καλησπέρα σας και γεια σας. Έτοιμοι να περάσουμε το απόγευμα της Τρίτης παρέα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Σοφιανίδης, όλος δικός σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τι νέο έχουμε από τα charts του πλανήτη. 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day, τώρα όμως έχουμε το αγαπημένο μας Hit List. Πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 έρχεται το Life is Simple. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fun μόλις ξεκίνησε!
1: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

Κόλλημα για αυτό το τραγούδι. Η νικήτρια της φετινής Eurovision, Ντάρα, με το Bangaranga στο νούμερο 6 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Λοιπόν, σημειώστε Viber 6931-908-908. Μου στέλνετε τα νέα σας, τις καλησπέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, εντωμεταξύ πριν από λίγο πήγαινε να βρέξει, αλλά δεν έβρεξε τελικά. Πιο πολλά σύννεφα βλέπω ωστόσο για αύριο στον ουρανό της πόλης μας. Ενώ η θερμοκρασία θα είναι μια από τα ίδια, καθώς θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς. Πάμε στο νούμερο 5 τώρα. Θα ακούσουμε Teddy Swims και Mr. Know It All. Το τραγούδι πρώτη φορά το τραγούδισε live στο Coachella Festival 2026 και κυκλοφόρησε επίσημα στις 10 Απριλίου.

Τεράστια επιτυχία άρα και Bob Demon Hunter σε αυτόν τον Golden στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8 και λύστε μου μια πορεία. Μπορεί κάποιος εν έτη 2026 σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει ταυτόχρονα στο τηλέφωνο? Ναι λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες σταθερές κλήσεις προς εθνικά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr κάθετος Fiber και δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε στο νούμερο 1, θα ακούσουμε Hugel και Soul, το Jamaican Bam Bam. Το τραγούδι έγινε χρυσό στην Ελλάδα και συνολικά σε όλο τον κόσμο. Μετράει πάνω από 173 εκατομμύρια streams στο Spotify.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω.
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί.
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και

0: βουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo. We play the hits.
8: Να είμαστε και πάλι εδώ, Zoo 90,8, We Play The Hits. Να στείλω τις καλησπέρες μου στον Τζον, στην Ελίνα, στη Γεωργία, στη Σοφία και στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, ευτυχώς δεν έχουμε κίνηση στην πόλη, μικρές καθυστερήσεις μόνο στον εσωτερικό περιφερειακό, Εθνικής Αντιστάσεως στην Καλαμαριά και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Πάμε να ακούσουμε τώρα αγαπημένο Blessings εδώ στον Zoo.

0: I don't wanna wait για το Σαββατοκύριακο. David Guetta, One Republic, I don't wanna wait εδώ στον Zoo 90,8. Και μπορεί να μην έχουμε βρει ακόμα τρόπο να κλείνουμε teleport για Καραϊβική κάθε φορά που βαράει 35 άρια στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε βρει το αμέσως επόμενο καλύτερο πράγμα. Το Angostura Tiki Week. Το οποίο και φέτος μέχρι την 5η 18 Ιουνίου φέρνει τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktail σε τρία αγαπημένα μπαρ στις πόλεις. Στο Bad Habit, στο Θερμαϊκός και στο Τζέλα Δέλτα. Πας λοιπόν, παραγγέλνεις το Angostura Tiki Cocktail σου και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι γιατί είναι δώρο. Μόνο πήγαινε γρήγορα και πρόλαβε γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Σήμερα 9 Ιουνίου βλέπω πως είναι η Παγκόσμια Μέρα Αρχείων και Παγκόσμια Μέρα Διαπίστευσης, ενώ επίσης να πούμε χρόνια πολλά στη Ροδάνθη και στον Κύριλο που γιορτάζουν. Φύγαμε εμείς τώρα για ένα σύντομο break, αλλά μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Zoo 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν
3: κουτσιά ξέρει.
4: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
5: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες?
4: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
5: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
4: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
6: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
7: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές.
12: Το καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα

0: Καρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
0: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπ.

χτύψει και πολύ δυνατά σε ένταση. Στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Λοιπόν, σε πολύ λίγο σας φέρνω updates από τα charts και 8.30 ώρα στο Track of the Day σας φέρνω ένα καινούριο τραγούδι από ένα αγαπημένο βρετανικό συγκρότημα. Λοιπόν, σε λίγο έρχονται Αρτέμας Ρέι, Νταμιάνο Ντάβιτ, τώρα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο εδώ, στον Zoo.

Πέρασαν 22 χρόνια από τότε που το ακούσαμε πρώτη φορά αυτό το τραγούδι. Pussycat Dolls και Don't Cha εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε να δούμε τι γίνεται στα charts. Το Hate That I Made You Love Me της Ariana Grande έκανε τον ντεμπούτο του στην πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 και μάλιστα έγινε το 10ο νούμερο 1 της τραγουδίστρια στο διάσημο chart. Επίσης να πούμε πως έπιασε κορυφή και στο Global 200 και στο Global 200 excluding United States. Η Ariana Grande λοιπόν έγραψε και έκανε συμπαραγωγή το τραγούδι αυτό μαζί με τους Max Martin και Ilia Zalmazandeh. Ο Max Martin κατάφερε να διευρύνει το ρεκόρ του για τα περισσότερα νούμερο 1 στο Hot 100 μεταξύ παραγωγών, φτάνοντας στα 28, ενώ να πούμε πως είναι δεύτερο συνθέτης με τα περισσότερα νούμερο 1 έχοντας

0: Dua Lipa και Illusion τώρα εδώ στον Ζου 90,8 και δεν ξέρω αν τα μάθατε. Αν δεν τα μάθατε, θα σας τα πω εγώ. Η επικοινωνία λοιπόν γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, στο Track of the Day τώρα σας έχω φέρει το πρόσφατο σίγγλ των θρυλικών Βρετανών Rockers Muse, το Night Shift Superstar. Είναι το 5ο τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει από πέρυσι τον Ιούνιο και μας δίνουν ακόμα μια γεύση από το πολυαναμενόμενο 10ο στούντιο άλμπουμ τους The Wow Signal, το οποίο θα κυκλοφορήσει 26 Ιουνίου. Το τραγούδι συνδυάζει στοιχεία rock, disco και French House, δημιουργώντας έτσι ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει για την έντονη ενέργειά του.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Έτσι, οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για

0: κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
7: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Πόσο χαίρομαι που σας άρεσε το νέο τραγούδι των News. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Χριστόφορο που παίζει video games και ακούει Zoo παράλληλα. Καλησπέρα και στη Δήμητρα. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτός είναι ο Second Voice με το αγαπημένο Let Me Be και το ακούτε εδώ στον Zoo.

0: αγαπημένες κατσάι με τον Γκαμπριέλα εδώ στον Ζου 90,8. Και θυμάμαι παλιά που π.χ. ένας δεν μπορούσε να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Τώρα όμως με το Day Fiber ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Η Έλενα δεν θα είναι απόψε μαζί σας. Θα επιστρέψει αύριο το κορίτσι μας από τη Μύκονο, στο νησί των Ανέμων πήγε. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World, τα τρία κορυφαία τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και αμέσως μετά αγαπημένο Magnetic από Μπάουσα. Bye bye, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Ηνωμένο Βασίλειο νούμερο

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
9: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι
4: διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αφημέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετίδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
8: Ζου Radio 3. Top 5.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι, λέω.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό, είναι έτσι βλάχο το αυτί.
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
3: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
2: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια.
1: Λέμε αστεία.
2: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
3: Να μας ακούτε.
1: Είμαστε οι Troublemakers.
2: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
4: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Σακίρα, Μπέρνα Μπόι.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα. Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχει φοβερές απόψεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Έχει φοβερές απόψεις.
3: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερό, είσαι διευθυντή με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί είχε ένα τύχημα. Νομίζει ότι απέφυγε τα χειρότερα. Πρόσεξε, ποιος έχεις δίπλα σου.
2: Ρίχνεις τα βέλη σου ότι είναι λίγο μαύρη γάτα η καινούργια του σύντροφος.
1: Δεν είπα εγώ για τη σύντροφο, εσύ το είπες. Πρόσεξε, ποιος έχεις δίπλα σου.
2: Στην Ιαπωνία, παιδιά, το να πίνεις με πελάτες θεωρείται ένδειξη πίστης στην εταιρεία.
1: Ωρε φίλε!
2: Βέβαια! Και αποτελεί μάλιστα μέρος της δουλειάς σου. Στην Ιαπωνία τα επαγγελματικά ποτά δεν είναι επιλογή. Πρέπει να τα κάνεις.
1: Πρέπει να πιείς.
2: Πρέπει να βγεις και να πιείς με τους πελάτες. Η άρνηση μπορεί να εκλειφθεί ως έλλειψη σεβασμού και να βλάψει ακόμα και την καριέρα σου.
1: Ορίστε, Νάνση μου, γι' αυτό πίνει ο άλλος. Για το μέλλον μας. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
4: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
2: Οι εργοδότες του.
1: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Σας θέλω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
3: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι
3: διευθυντάρα είσαι εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τι φοβερή διευθυντάρα.
1: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
3: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
1: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.